0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Go, go, go. Είναι Παρασκευή πρωί και έχουμε μόνο κέφι, μόνο ενθουσιασμό, καθώς είμαστε αντεπόρτας του Σαββατοκύριακου και αντεγαμφιν, πρωί πρωί, πάρτε αυτό το πράγμα από τη μούρη μου, όπου και αν βρισκόμαστε, σε όποια θέση, να, εδώ στον Ορθίον, να, εδώ στις θέσεις των Εγγύων, στα λεωφορεία, να κάτσει η κυρία που είναι απλά χοντρή, όπως και αν έχει. Σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο, για άλλο ένα πρωινό, το τελευταίο της εργασάιμης αυτής εβδομάδας. Έχει λίγο νύστα, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν μασάμε, καθώς για ένα ακόμα πρωινό έχουμε πανέτοιμη την τεράστια κούπα γιωμάτη με γαλλικό λεκαφέ, τον οποίον τον ρουφάμε, τον πίνουμε, τον καταπίνουμε, τον κάνουμε χέλα χέλα με τη γλώσσα από τα μουστάκια. Άντρες, γυναίκες. Είναι ωραίο το natural look, αλλά το έχουμε πει ρε κορίτσια, όταν τσιγκελώσει το μουστάκι είναι λίγο πρόβλημα, αισθανόμαστε εμείς κομπλεξικά. Πάμε λοιπόν να αποδείξουμε του λόγου το αληθές. Όπου γαλλικός καφές, δύο ζαχαρίτσες και γαλατάκι μέσα και κομματάκια από βουτυγμένο κουλουράκι του Πάσχα, πασαλιμένο με βιτάμ. Αχ, 40% περισσότερη αντρίλα, 70% περισσότερη τριχοφία στο στήθος. Άντρες, γυναίκες, κορίτσια. 134% περισσότερη σεξουαλική ικανότητα και 1790% κατουριόμαστε. Και έτσι λοιπόν έχουμε βρει ένα από τα πρωινά εσωτερικά μας κίνητρα για να ξεκινήσουμε με κέφι και ενθουσιασμό. Αυτό το πρωινό έχουμε το σχολικό σύνδρομο από τότε που πηγαίναμε σχολείο. Ήρθε Παρασκευή, τέρμα. Δεν μα βγάλετε μια κόλλα χαρτί, αντέ ρε Καραγκιόζη. Να πάρε μια λόγκο και ένα χαρτί υγείας, να πω και αντεπέξε. Ηλίθιε Καραγκιόζη. Μα κάνουμε απροειδοποίητο. Αντέ ρε Καραγκιόζη, απροειδοποίητο. Παντρεμένος είσαι. Απροειδοποίητο θα σου είναι. Πού σου να πούμε. Δηλαδή είχαμε τέτοια πράγματα σαν μαθητές, αντιμετωπίζαμε την Παρασκευή σαν. Όχι απλά στον προπομπό του Σαββατοκύριακου, αλλά σαν μέρος του Σαββατοκύριακου. Είναι το ίδιο πράγμα, μπορείτε να το αντιμετωπίσετε με παλαβό πρωινό πριτσάκι. Μπορεί να μην είναι προπομπός, να είναι μέρος και να χρειαστεί να πάτε και στο μέρος αμέσως μετά. Με κέφι και ενθουσιασμό λοιπόν πεταγόμαστε από το κρεβάτι προσπαθώντας να βρούμε τα εσωτερικά, έτσι, τους εσωτερικούς κινητροποιούς ήχους που παρομοιαστικά θα μας αναγκάσουν να πεταχτούμε από το κρεβάτι. Για να δούμε. Μπορούμε να δοκιμάσουμε να πεταχτούμε σαν νίντζα. Η μέση μου. Κόλφι μου. Μου θέλετε να πάτε και στη συναυλή αύριο. Ραμολιμέντα. Αν δεν μπορείτε να πεταχτείτε σαν νίντζα από το κρεβάτι, τότε δοκιμάσουμε να πεταχτείτε σαν ελαττήριο. Και πώς κάνει το ελαττήριο. Όχι, έτσι άμα κάτσετε πάνω. Το ελαττήριο κάνει πάντοτε. Αν δεν πιάσει ούτε το φουπς νίντζα, ούτε το τσανιανιανιανιο ελαττήριο, τότε ναι, είστε φτωχοί, πλεμπέοι, τραβάτε κουπί στη γαλέρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλοι μας είμαστε στο ίδιο καράβι. Εντάξει, μερικοί είναι κάτω και τραβάνε κουπί, άλλοι από αυτούς τους μερικοί μαστιγώνουν τους άλλους μερικοί και είναι σε καλύτερη θέση, είναι και ο άλλος από πίσω με τα ταμπούρλα να πούμε. Παίξε ένα χιτάκι, παίξε κάτι να τραβάνει οι άνθρωποι κουπί να πούμε με κέφι και ενθουσιασμού που μου παίζει στο τούγκου τούγκου τούγκου τούγκου. Ούτε για βλαμμένος μετρονόμος δεν κάνει αυτό. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό σαν κίνητρο, τότε θα δοκιμάσουμε με το Γιοσιμίτσου των επιχειρημάτων. Το ανίκητο, το invisible, το δεν παλεύετε, το κατουργέστε. Κατουργέστε ρε, πανελέητα κατουργέστε. Και όταν το μυαλό θέλει λίγο ηρεμία, αλλά η κύστη σας παρακινεί παραπάνω, τότε καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα στα πράγματα που έχουν σημασία. Κάθε φορά καθόσαστε, ας πούμε, και λέτε, α, έχει σημασία, ξέρω εγώ, ποιο είναι το μεγάλο αγαθό, η υγεία, η παρέα, η καλή διάθεση, είναι μέχρι να σας πιάσει η παλαβή πριονοκορδέλα. Ενώ είσαστε στη μεσαία λωρίδα στην παραλιακή, πολύ πολύ μακριά από το σπίτι σας. Και αλλάζουν με μιας οι προτεραιότητες. Ποια παγκοσμένη, να πεθάνουν όλοι ρε.
ποια υγεία, βήξτε ρε συχάματα, βήξτε να περάσετε τον φανάρι να προλάβω να πάω σπίτι. Είναι και αυτός ένας τρόπος που, που διαλέγει το σύμπαν να μας δείξει μερικά πραγματάκια. Βέβαια στο τέλος επικρατεί το αγγλικό το oh shit. Είναι σαν το δίκαιο. Εκεί υπογράφεις. Με κέφι και ενθουσιασμό λοιπόν σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε. Ναι, ναι, τελείως. Λάθος συντονισμένη. Είχε απόστροφο. Για όσους δεν το πήρατε χαμπάρι, γιατί δεν περνάει ο γραπτός λόγος. Γενικότερα σας γράφουμε, αλλά χωρίς λόγο. Το οποίο περνάει, δεν περνάει, το εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 8-5 που βρέθηκε ξάφρου μες στη μούρη μας, να πούμε. Έχουμε όμως ένα χαμογελάκι. Θα αγαπώ. Να δούμε τι έχει συμβεί έτσι σαν σήμερα, την ταυτότητα της ημέρας. Σας θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα, θέλει τέτοια φωνή. Σταμάτα μη. Πιες λίγο καφέ. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, poke, dick pics, παιδιά, έχουμε γκώσει. Δηλαδή και εγώ αναγκάζομαι να πούμε και τις κάνω forward. Δηλαδή να ξέρετε, δεν τις κοιτάω πια. Καμιά φορά μόνο αν δεν φαίνεται εικόνα προφίλ, αλλά να γνωρίσω τα υπόλοιπα, λέω γεια σου Μίτσο, ας πούμε. Αλλά σε σπάνιες πλέον περιπτώσεις. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, την ταυτότητα της ημέρας. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και ό,τι γίνει. Λοιπόν, για να δούμε, γλυκάκια θα έχει. Γλυκάκια κανονικά, μην πάτε και φέρετε τίποτα ξεφτυλισμένα ταρτάκια, να πούμε το σύγχαμα των γλυκών, ξεφτύλα. Γιορτάζεις, ναι, ναι, με συχαίνεσαι πραγματικά, να πάρε ένα ταρτάκι. Αυτό δεν είναι καν πληθυντικός. Δηλαδή ποιος πάει και αγοράζει το ρτάκι και μετά το θέλει και στον πληθυντικό. Δεν το βλέπετε ότι είναι προβληματικό, να πούμε, η αηδία του κερατά. Ζύμη, σαντιγί και από πάνω τι, αβοκάντο. Τι να το κάνω το αβοκάντο. Αβοκάντο και εσύ, δεν είναι καν προστακτική. Σάμα τις δεν αβοπροσπαθώ, αφού δεν μου αβοκάθονται οι αβοκάριες. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε εδώ πέρα σε γιορτή. Γιορτάζει ο Αρσένιος. Έλα μωρή αρρώστη Αρσένιος. Δεν ξέρω κανέναν. Δεν πειράζει, έχω κι άλλες ελπίδες για τορτάκι. Γιορτάζει η Αρσενία. Έλα μωρή αρρώστη Αρσενία. Δεν ξέρω καμία. Άντε τώρα να πω. Ας δοκιμάσουμε πάλι. Γιορτάζει ο Θεολόγος Νάτος. Έλα μωρή αρρώστη Θεολόγο. Δεν ξέρω κανέναν. Και πάμε να δοκιμάσουμε, είναι η τελευταία μας ελπίδα. Λειτουργούμε αυτή τη στιγμή στο εορτολόγιο με την τελευταία ρανίδα, να πούμε, των ικανοτήτων μας και της ελπίδας μας. Σαν στήσει 50 παντρεμένου ήδη εδώ και 78 χρόνια. Είναι λίγο άσχημος ο ρόλος, αλλά αναγκαζόμαστε εδώ καλλιτεχνικά. Γιορτάζει και η θεολογία. Να το ρε. Έλα μωρή αρρώστια θεολογία. Δεν ξέρω καμία. Να πάρεις τορτάκι και να το βάλεις στο ψυγείο σου μέσα, μπας και χρειαστεί, γιατί εγώ δεν πρόκειται. Χαιρετίζουμε με μεγάλη χαρά, κέφι και ενθουσιασμό την πρώτη παγκόσμια ημέρα. Καθώς πραγματικά το λέω, δεν το ειρωνεύομαι, είναι η παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου, ο οποίος είναι ένα απίστευτο ζωάκι, απίστευτο συναισθηματικό ζωάκι. Αποτελεί και την έναρξη της καταπληκτικής παροιμίας που έχει αποτελέσει για μας τροχιοδεικτικό ζωής. Δεν πλησιάζουμε γάιδαρο από πίσω, ταύρο από μπροστά και μαλθινθινθικά από οποιαδήποτε μεριά. Είναι καταπληκτικό το ζωάκι, το συμπαθώ απίστευτα. Παίζει σαν σκυλάκι, είναι συναισθηματιάρικος. Τον καβαλάνει οι τουρίστες. Και οι τουρίστες, να μου, κάτι όρθια συχάματα που πάνε στη Σαντορίνη να δουν το ηλιοβασίλεμα. Και φταίει το γαϊδουράκι που του ανεβάζουν πάνω 800 κιλά, να πούμε, να το πάει να δει το σύχαμα το ηλιοβασίλεμα. Αφού δεν θα το δει, θα κοιτάει δεξιά και αριστερά, να πούμε, ποιος άφησε κανένα πατατάκι να πέσει κάτω να το φάει. Δεν το βλέπεις. Χαιρετίζουμε τα ζώα, τα γαϊδουράκια.
να φάτε, να κουβάς κάτι ήμθυμε εσείς που τα ταλαιπωρείτε. Και είναι και η ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αν παρατηρήσετε ακριβώς πως είναι γραμμένο αυτό, είναι λίγο προβληματικό για την ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή, παιδιά, κανένα πεθαμένο έχουμε, κανένα ψόφιο. Ναι, ναι, από εδώ ο άντρας μου. Όχι τέτοιο, παιδάκι μου. Μα πώς, αφού δοκίμασε χθες και πάλι ψόφια πράγματα. Όχι τέτοιο. Κανένα πεθαμένο στον παγκόσμιο έχουμε. Πώς δεν έχουμε. Να του πεις να πάει να βρει έναν άλλο πεθαμένο να τα βρούνε. Είναι λίγο παράξενα αυτά, μόνο για το Β' Παγκόσμιο. Για τους υπόλοιπους να μείνουν εκεί τσακωμένοι. Είναι αυτά τα παράξενα να βγουν. Τέλος πάντων. Το 1821, μια μέρα σαν σήμερα, θα γίνει η μάχη της Γραβιάς. Έλα μωρή αρρώστια, μάχη της Γραβιάς. Ο φίλος μας ο Οδυσσέας, ο Αντρούτσος, θα πάει εκεί στο Χάνι. Είναι λίγο παράξενο, μην το γράψετε αγγλικά γιατί μπερδεύεστε να πούμε. Ο φίλος μας ο Οδυσσέας, ο οποίος βέβαια ήταν μουσουλμάνος, αλλά είχε σηκώσει τη σημεία της επανάστασης με το σταυρό. Τώρα θα ήταν τίποτα κανένα μπουλονόκλειδο, αλλά ήταν από τους λίγους ιδεολόγους ας πούμε και τα λοιπά. Θα πάει εκεί πέρα με κάτι άλλους, με ένα που το λέγανε δύο βουνιώτη, όχι μόνο βουνιώτης, δύο βουνάκια, τώρα το βλέπετε. Πες το φίλο να πούμε ότι γουστάρει στήθος, όλοι το γουστάρουμε. Και έναν άλλο που ήταν πανουριάς. Όσο αυτός τα κοίταζε, ο άλλος πήγαινε και τάκ τα πιάνε. Του λένε λοιπόν, να σου πω Οδυσσέα, έρχεται ο Μέρ Βριώνης. Έρχεται ο Μέρ Βριώνης. Ο Μέρ Βριώνης, τώρα και στα Τρίκαλα. Πώς να τον αντιμετωπίσουμε. Και πήγε λοιπόν σε ένα χάνι εκεί που ήταν. Του λέει, μωρό μου, καλημέρα. Φανταστείτε το σαν youth hostel της εποχής, ναι. Και λέει από εδώ θα αντιμετωπίσω τον Ομέρ Βριώνη. Εν τω μεταξύ ο Ομέρ Βριώνης, επειδή είχε καλές σχέσεις με τον Οδυσσέα, σου λέει σιγά μην τζακωθούμε να πούμε. Και δεν πήρε μαζί του να πούμε 7-8.000 άντρες. Τώρα 8.000 άντρες, λογικά μέσα σε αυτούς 8.000 άντρες, ένα 10% θα γούσταρε τους υπόλοιπους 7.800 να πούμε, όχι και πολλοί άντρες. Αλλά τέλος πάντων η ιστορία τα σβήνει αυτά. Και πήγε στο Χάνι και εντωμεταξύ οι άλλοι δύο είχαν τσακωθεί, ο Διοβουνιώτης με τον Πανουριά, και είχαν πάει να πούμε στα βουνά. Ο Οδυσσέας έμεινε μέσα στο Χάνι και άρχισε και πυροβόλαγε σαν αρκανόιντ τους άοπλους, τους άλλους που φεύγανε με τα γιαταγάνια. Και μετά θα κάνουν και μια έξοδο τεραστίων διαστάσεων. Και τέλος πάντων έχασε ο Μέρ Βριώνης. Και ο φίλος μας ο Οδυσσέας, τον έχουμε και τον μνημονεύουμε. Τι άλλο θα γίνει το 1886, το φαρμακείο Jacobs. Έλα μωρή αρρώστια, φαρμακείο Jacobs. Α, και αυτός με κανένα αρτάκι θα είναι. Στην Ατλάντα της Τζόρτζια θα πουλήσει για πρώτη φορά μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Εμείς δεν το προλάβαμε αυτό, μας δίνανε εκείνο το αμοξίλ φράουλα, το θυμόσαστε? Που είχε το κουταλάκι που ήταν από τη μία μικρό και από την άλλη μεγάλο. Και εμείς θέλαμε να βάλουμε στο στόμα μας το μεγάλο κουταλάκι γιατί μας άρεσε η γεύση. Μετά μεγαλώσαμε, δεν χρειαζόμαστε καν το αμοξίλ φράουλα. Μας έμενε όμως υποσυνείδητα στο μυαλό. Βλέπαμε το θαλαμοφύλακα γυμνό και άλλο, ναι, ναι. Και θα πουλήσουν λοιπόν το μπουκάλι Coca-Cola για φαρμακευτικούς λόγους για το βήχα. Εμείς το προλάβαμε για τη διάρρεια. Δεν το λέγανε παλιότερα, αν έχεις ας πούμε δυσπεψία, διάρρεια κτλ. Πάρε Coca-Cola, πάρε Coca-Cola, έπαιρνες εσύ Coca-Cola, στο τέλος σου παίρναγε διάρρεια, σου είχαν μείνει τα κουτάκια. Ωραία ήτανε. Και τότε το σημαντικό είναι ότι εκείνο το αναψυκτικό που δίνανε τότε θα περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Γιατρέ Βίχο, πάρτε μπουκάλι Coca-Cola με κοκαίνη. Χα, γιατρέ Βίχο, αλλά κοίτα, μπορώ να κάνω τα 0% σε 100. Έχω πλακωθεί και έχω κάνει τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Να πούμε στη γυναίκα μου 70 φορές και δεν με ξέρει καν. Έχω βγει έξω να πούμε και τα πόδια μου χορεύουνε πεντοζάλι. Βίχα, έχετε πιο βίχα, ρε. Και είναι καταπληκτικό. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα το 3. Και το 13 θα γίνει το 1936, ο Μάης του 36, ο γνωστός Μάης του 36, Θεσσαλονίκη. Θα σκοτωθούν καμιά δεκαπενταριά καπνεργάτες, θα τραυματιστούν πάρα πολλοί διαδηλωτές από κάτι Κλίνγκονς, ξέρετε, κάτι παράξενους. Έχουν και στολή βέβαια οι Κλίνγκονς. Ήταν μια καλή στιγμή εκ των υστέρων. Εκείνη την ώρα δεν ήταν πολύ ωραία.
το 1945 θα παραδοθεί η ναζιστική Γερμανία, παιδιά. Είναι η μέρα της νίκης. Ναι, τους τραβήξαν οι σύμμαχοι από ένα μανίκις. Και μετά έχασε η Γερμανία και γι' αυτό πήρανε τα υψηλόβαθμα στελέχη, να πούμε, και τα τοποθέτησαν στους προπομπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το σχεδιάσετε εσείς που ξέρετε. Πήραμε τους υπόλοιπους, τους πήγαμε στην Αργεντινή, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Περάσανε βέβαια μέσω Ρώμης, να πούμε, για να... Είχανε τότε κάτι επιστολόχαρτα εκεί πέρα ο Πάπας και δεν είχανε τι να τα κάνουν, δεν είχανε άλλη αξία και τα κάνανε διαβατήρια. Βρήκανε όλη τη θεσούλα του, στείλαμε και καμιά δεκαπενταριά εκεί πέρα στην Ιρεβέργη να φαινόμαστε καμπόσοι. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, αλλά τέλος πάντων τότε χάσανε αυτοί. Και σε 10 χρόνια είχαν γίνει πάλι η πρώτη βιομηχανία της Ευρώπης. Κάτι παράξενο. Ερχόντουσαν, παιδιά, λεφτά από το πουθενά. Η νεράιδα, να πούμε, της χρηματοδότησης είναι η δεύτερη πιο αγαπημένη μας μετά από αυτή την Tooth Fairy. Τι να φέρει, να πούμε, κάτσε να σου πέσουνε πρώτα. Όχι, δοντάκια. Το 1828 θα γεννηθεί σαν σήμερα ο Ερίκος Ντινάν. Έλα, μωρή αρρώστια, Ερίκο. Ο οποίος είναι λίγο παράξενος. Είναι σαν καραφλοχέτουλας Γούλβεριν στη Μούρη. Ήταν ένας Ελβετός επιχειρηματίας που θα ιδρύσει τον Ερυθρό Σταυρό. Ήτανε βέβαια, όταν ήταν μικρός ήταν πλούσιος. Μετά έκανε και κάτι άλλα παράξενα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, στο τέλος ίδρυσε τον Ερυθρό Σταυρό και πέθανε πάμπτωχος. Να, καταστράφηκε. Και μας έχει μείνει εδώ πέρα τον Μπραγκατσίμπαλο τώρα να έχουμε να πηγαίνουμε τους ασθενείς όταν όλα τα άλλα τα νοσοκομεία είναι γιωμάτα. Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα, για να δούμε. Να, το 1903 θα πεθάνει δυστυχώς ο φίλος μας ο Πολ Γκογκέν. Τι έπαθες, Γκογκέν. 1903 θα πεθάνει δυστυχώς ο φίλος μας ο Πολ Γκογκέν. Τι έπαθες, Γκογκέν. Βύχεις. Θες ένα σιρόπικο, κακόλα με

είχε γράψει ένα πολύ πολύ μεγάλο έργο που λεγόταν «Η παρακμή της Δύσης». Το έγραψε το 36 και εμείς έχουμε βαλθεί να του, να το αποδείξουμε του λόγου του αληθές. Έχει πεθάνει βέβαια, αλλά από κάπου ψηλά θα χαίρεται. Δεν τα έγραφε τζάμπα. Δεν είναι σαν τα ονόματα που έχουμε εμείς τα θυμ. Δηλαδή το βλέπετε. Αυτά με λίγα λόγια είναι πάνω κάτω αυτά που έχουν συμβεί σαν σήμερα και πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας, μπράβο του που είναι. Να, ο Κυριάκος, καλημέρα κουτσούνια μου. Σήμερα έχω ξυπνήσει πολύ νωρίς να ετοιμαστώ για τους Metallic αύριο. Διατάσεις, Βολταρέν. Έχω έρθει λέει στο μαγαζί μου και έχω κλείσει πεντικιούρ, μανικιούρ και ενυδάτωση προσώπου. Καλά είναι λέει, έχω ξεχάσει κάτι να κάνω. Μια αποτρίχωση να κάνει, φρυδάκια να βγάλουμε. Μην πετύχουμε, μας πετύχει από πάνω James να πούμε και είσαι από κάτω ο μονόφρακτος να πούμε και δεν τα βλέπεις όλα. Τώρα με μανικιούρ, πεντικιούρ τι άλλο να κάνεις. Δεν κάνεις και μία απολέπιση. Μήπως πάνω στο headbanging φύγουνε τίποτα αλέπια να πούμε και πετύχουνε κανένα διπλανό σου και δεν καταλαβαίνει γιατί έχει ήρθε τσιπούρα να πούμε στη συναυλία κτλ. Επίσης μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο, να κάνεις προσευχή το που θα παρκάρεις, που είναι πολύ ωραίο. Και άλλα πράγματα τώρα θα τα πούμε στην πορεία. Να και ο Βασίλης που λέει, τι να λέει τώρα, το καταλαβαίνει και ο Βασίλης. Καλημέρα, good morning, bonjour και good morning, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, πρωινό συννεφιασμένης Παρασκευής, αλλά όλα καλά. Μην κλαις, μην κλαις μέσα σου Βασίλη, μην αντικαθρεφτίζεις τον καιρό. Δεν είσαι αγορίνα μου δέκτης της εξωτερικής πραγματικότητας. Είσαι ο δημιουργός της δικής σου. Α, στο Βασίλη τα είπα. Χαίστο Βασίλη μου, άστο αγορίνα μου. Παρόλη τη νύχτα και την κούραση, λέει ο φτωχός Γιοσιμίτσου, είναι στο πόστο του. Δεν είμαστε όλοι διάσημοι ραδιοφωνική παραγωγή, να εργαζόμαστε από το υπόγειο του 74ου ορόφου του στούντιο του σταθμού. Είναι 73ο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, μείον 14 του 72ου ορόφου του κινητού στούντιο του ραδιομεγάρου του Χιζιάμ Θήμφη, τη γενική αντικειμενική του Athens Free Radio. Είμαι εγώ κανένας πλεμπαίος να είμαι στο μείον 74. Έλα τώρα ιδίες. Λίγος φθόνος λέει, έχεις και τόσες ακροάτριες να σε ποθούν. Καλά, δεν μπορείς να φανταστείς. Σε καταλαβαίνω, Βασίλη μου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται με τις ακροάτριες, ρε φίλε. Δηλαδή, με φθονούν, με ποθούν τόσο πολύ που βάζουν να πούμε τους γκόμενούς τους και μου κάνουν συνέχεια ad friend. Κάτι μαντράχαλι, κάτι μονόσβερκι. Κάτι με κάτι τρίχες παράξενοι να πούμε. Κάτι που είναι καβαλημένοι σε κάτι ποδήλατα. Μόνοι τους έτσι. Κάν του εσύ ad, μην καρφωθώ, ρε. Δεν μπορείς να φανταστείς. Σήμερα σε θέλω δυνατό, λες το άρθρο. Εντάξει, τιτανοτεράστια, πίθανε, πάνσοφε και πανέμορφε παραγωγέ. Τώρα, αυτό το πανέμορφε στο τέλος, τι το θέλεις. Δηλαδή, το δέχομαι. Αλλά απόδειξες και εσύ, του λόγου του αληθές. Τι να πω, τέλος πάντων. Να και ο Σταύρος, που λέει καλημέρα μου, σαν τη θεότητα των FM. Δεν μπήκες, λέει, αλλά σε έβαλα στο go, go, go. Σταύρο μου, γιατί τι έχει γίνει από χθες. Εγώ είμαι κανονικά του Στέλνογλου. Εσύ γιατί δεν είσαι του Λαμβάνογλου. Πόση πίτσα έφαγες χθες. Έφαγα μία ολόκληρη και το γύρω γύρω από ένα άλλο κομμάτι που ήταν μέσα. Και μετά έφταξα και ένα σαντουιτσάκι. Όχι τουιτσάκι ακριβώς. Καταλάβατε, είπα το σαν, το έκανα παρομοίες. Μετά ήπια και δύο ποτήρια Sprite, ήπια και ένα ποτήρι γάλα. Να σου πω κάτι, σήμερα Σταύρο μου αδιαφορώ. Δηλαδή ό,τι και να μου πεις, εγώ χέστηκ. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα Αλέξανδρε Πέτρακα με την καταπληκτική χθεσινή σου εκπομπή. Χθες ήταν όντως πάρα πολύ ωραία και πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Έτσι περνάει συνήθως, αλλά χθες παρά ήταν. Δηλαδή το έχω παράπονο σε Πέμπτη και σε ερωτική συνέβρεση. Πώς περνάει έτσι η ώρα. Δηλαδή κοιτάω το ρολόι, το ξανακοιτάω, έχουν περάσει 2 λεπτά και είναι σαν να έχει πάει πίσω ο χρόνος 8. Είμαι καταπληκτικός. Μία μέρα πριν τη συναυλία και εγώ δεν ξέρω τι να φορέσω από πάνω. Προβληματίζομαι εντόνως. Έλα Μαρίτα μου, από πάνω

Τι θα φορέσεις? Τίποτα. Δεν χρειάζεται να φορέσεις κάτι από πάνω. Δηλαδή όταν λες από πάνω εννοείς από λαιμό και κάτω ή από λαιμό και πάνω? Γιατί από λαιμό και πάνω μην τους τρομάξουμε τους ανθρώπους. Αλλά από λαιμό και κάτω τι θα βάλεις? Ένα μπλουζάκι, ένα χαλαρό σου και να πούμε, και θα δώσεις εντολή στα στήθη σου, seek and destroy, και θα τα τρώνε δεξιά και αριστερά, να πούμε, όση ώρα κάνεις vis banging εσύ. Εγώ θα σου προτείνω να βάλεις μία μπλούζα Ramones. Είναι αυτοί οι Ramones που τους ξέρουν και αυτοί που είναι άσχετοι, να πούμε, από rock και τέτοια μουσική, αλλά ξέρουν τις μπλούζες. Και σου λέει αυτή η Ραμόνα, να πούμε, πρέπει να τους είχε πάρει παραμάζωμα, ας τη φορέσω κι εγώ. Ή τη γλώσσα των Rolling Stones, η οποία, να πούμε, ότι είναι αντικατοπτρισμός της γλώσσας του Mick Jagger, ο οποίος την έχει βάλει και παντού. Και πάτε και τη βάζετε στην μπλούζα σας, ας πούμε, και τα λοιπά. Θα πούμε κι άλλα τώρα στιλιστικά. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα, μοναδική, καταπληκτική, φανταστική, Αλέξανδρε. Εσύ έστειλες από την Άντια? Α, νιστάζω αρκετά, λέει, αλλά δεν με νοιάζει. Χαλάλι. Χαλέιλι, η χθεσινή βραδιά ήταν φανταστική με την εκπομπάρα. Κατά τα άλλα, λέει, ήρθα γραφείο. Ελπίζω να περάσω καλά. Ε, τι καλά τώρα να περάσω γραφείο. Καλά περνούσαν οι άλλοι πριν πας εσύ στο γραφείο. Τώρα που πήγες και εσύ, να πούμε, θα αρχίσει, συγγνώμη. Ποιος μου πήρε, ας πούμε, το φαγητό από το ψυγείο? Μα δεν έφερες, δεν έχει να κάνει, φέρατε εσείς. Και το θεώρησα δικό μου. Ποιος μου το πήρε? Όχι, παιδιά, η Νάντια, σταματήστε, κάντε ό,τι δουλεύετε. Δηλαδή, τέλος πάντων, άντε, επειδή είναι Παρασκευή, το ξεπερνάμε. Να και ο Πάνος, ο οποίος πλέον με τη βούλα του γιατρού έχει πάρει την εντολή να ερωτοτροπήσει μανιωδώς, να πούμε, γιατί κάνει πολύ καλό, λέει, αυτό στην καρδιά. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Επιτέλους ήρθε η Παρασκευή μετά την καταπληκτική, φαντάζομαι, εκπομπή χθες το βράδυ, γιατί είχε πέσει για ύπνο. Η άλλη δίπλα σου έτρωγε τα παγωτίνια. Δεν σε άκουσα μέχρι τέλους, δεν πειράζει. Πάνω πλέον με εντολή γιατρού, εσύ πρέπει να ξεκουράζεσαι το βράδυ και στο σπίτι και το απόγευμα και τα λοιπά, για να έχεις δυνάμεις όλη τη μέρα. Μην ξεφτυλιστούμε τώρα, δηλαδή, αφού πήραμε την εντολή, μην ξεφτυλιστούμε τώρα σε τίποτα καινούργια αποτελέσματα. Και με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στις 8:30. Έλα ρε εσείς. Μότο, νια, και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε να περνάμε ωραία. Σας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό για ένα ακόμα πρωινό, το τελευταίο της εργασά εμείς εβδομάδας, τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε add friend και follow και like και share και retweet. Και πάμε να κάνουμε το break μας, θα βάλουμε και εμείς το ξεπατήκο σε αυτό από την εκπομπή του Σταύρου προχθές, ο οποίος δεν είχε παίξει μετάλλικα, το είχε ξεχάσει προφανώς. Θα παίξουμε και εμείς σε αυτό το μικρό συγκρότημα, αρκετά γνωστό, που έρχεται στο ΆΚΑ για να κάνει το μουσικό ζέσταμα, να κάνει το support, το sound check για το μεγάλο sold out της Άννας Βύση.

Άσε μας δε James, άσε μας δε James που ήσουν και ακατάδεκτο στο αεροδρόμιο. Το είδα εγώ. Ήρθε ο James να πούμε από τους μετά. Ποιοι είναι αυτοί οι Metallica, ρε? Πού παίζουν, ρε? Πού τραγουδάνε? Ποιο μαγαζί έχουν γιομίσει? Άντε ρε να πούμε. Και ήρθε εδώ και τον κυνήγα για να πούμε το άλλο με το μικρόφωνο. Και ο James, παιδιά, είναι σύχαμα. Επαρμένο, ποιο ξέρει? Να, επειδή έχει παίξει μπροστά σε 800 δισεκατομμύρια, ποιο ξέρει? Και δεν έλεγε την άποψή του. Δηλαδή, ποιος είσαι εσύ, ρε, που σε κυνηγάμε στο αεροδρόμιο και δεν μας λες την άποψή σου, ας πούμε, για τα 30 δευτερόλεπτα πρόβας του Ακύλα? Δεν ξέρεις τι είναι αυτό το Ακύλα? Δηλαδή, να προσέχετε όταν το λέτε, γιατί αυτοί δεν μιλάνε και ελληνικά και μπορεί να το πάρουν για μυρωδιά. Πώς είναι το ποδαρίλα, μασχαλίλα, Ακύλα, δηλαδή διάφορα τέτοια πράγματα. Και δεν είπε την άποψή του. Δεν είχε άποψη να πούμε για το κάθε βίζιτα πορνίδιο που τάχει με ποιον, τάχει με ποιον, έχει τσακωθεί και τέτοια. Πού πάρε να πούμε να μας πεις τώρα για Seek and Destroy, Enter the Sandman και κάτι τέτοια πράγματα? Ποιος μπαμπούλας, ρε? Εμείς τον έχουμε για νεκροθάφτη. One. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 24 λεπτά πριν από τις 9, 24 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Ο Σταύρος, ο οποίος ξέρει το playlist αλλά δεν το λέει απόξω, λέει αυτό δεν παίζει να ακουστεί, λέει, εκεί που έχει πάει η βενζίνη. Πρόσεξε, Σταύρο μου, μπορεί να λέει για γκαζολίν, αλλά επαναλαμβάνει πιο συχνά την λέξη fuel, που είναι το καύσιμο. Και καύσιμο δεν είναι μόνο η βενζίνη. Οπότε επαναστατικά μια μυρωδιά υγραερίου θα απλωθεί πάνω από το ΟΑΚΑ. Όσπρια, αδέρφια, όσπρια. Ούτως ή άλλως θα χρειαστούν μετά, για σας που μένετε λίγο πιο μακριά σε απόσταση όχι περπατήματος. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας και πάμε. Πατάω το 3, πατάω το 13 και θα πατήσω και το σποτάκι, γιατί το θυμήθηκα ότι το έχω. Έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα με φωσφοριζέ προφυλακτικό. Ναι, ναι, πάνω που ξεκινάω είμαι καλός, είμαι ωραίος, κάνω κάτι κόλπα. Κάνω το 3, κάνω το 13 και για να είμαι νιανιάρης, λέω κάτσε, θα βγάλω και το φωσφοριζέ προφυλακτικό. Το βγάζω, είμαι σαν ερεθισμένο καλαμαράκι στο σκοτεινό δωμάτιο. Και ναι, συνειδητοποιώ ότι κάτι λείπει. Έλα ρε γαμότο. Πού είναι η κοπέλα? Το έχω πάθει αυτό. Αληθινή ιστορία. Αλλά τώρα θα θυμηθώ να παίξω το σποτάκι. Τσου τσου τσου τσου.

0: Αληθινές ιστορίες. Έχουν γίνει αυτά. Έχουμε και φίλους που έχουν γίνει αυτά. Αμέ.
1: Ναι.
0: Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Πήρα να σε βοηθήσω στο dress code.
1: Άσε, έχω μεγάλο πρόβλημα, ρε.
0: Και μεγάλο αλλά ναι, εντάξει, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Έχεις δει κατηρινόκερους, δηλαδή δεν είναι προβληματική. Μια χαρά, για το κέρατο τους κυνηγάνε.
1: Σταμάτα.
0: Το ξέρεις ότι κυνηγάνε τους κατηρινόκερους για το κέρατο, γιατί το ξύσμα λέει.
1: Για το κέρατό τους.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν θυμάμαι τι. Κάτι κάνει αυτό, κάτι κάνει στους άντρες, νομίζω.
0: Κάνει παλαβό στη σατιό. Έτσι λέει.
1: Τι λέει, παιδάκι μου, ναι. Κοίτα να δεις.
0: Στα ανατολικά εδώ πέρα και να μας το φέρεις δεν μας κάνει τίποτα. Δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, ναι. Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι έτοιμη, παρένθεση,
0: ναι.
1: Που έλεγες για τους δημοσιογράφους που ήρθαν στο Τζέιμ.
0: Ναι, άσε με, δεν είχε άποψη ρε να πούμε.
1: Δηλαδή,
0: δημοσιογράφους, όχι δημοσιογράφους, μην λέμε.
1: Αυτούς τέλος πάντων,
0: ναι.
1: How long are you gonna stay in Greece? Are you gonna stay a lot?
0: Σοβαρά. Ξέρεις τι, είναι αναλφάβητος ο Τζέιμς. Μην το κοιτάς που το έχει τη μητρική του. Ο άλλος έχει βαρέσει η μητρική. Του έχει καεί η μητρική και δεν δουλεύουν ούτε τα CPU. Δεν δουλεύει τίποτα.
1: Όχι μπλε οθόνη, κόκκινη οθόνη.
0: Ναι, έχει βαρέσει BIOS.
1: Μπορεί να στέλνει log. Φίλε, ήρθε για μια συναυλία ο άνθρωπος και να φύγει. Τι τον ρωτάς, δεν ήρθε για διακοπές.
0: Τον γκόνα δεν το προσέχεις, τον γκόνα.
1: Τον γκόνα γιατί ξέρει πολύ καλά αγγλικά. Οπότε το λέει και με slang.
0: Είναι σε δημοσιογραφικό αγκώνα. Αγκώνα διαρκείας. Είναι αυτό το έχεις δει, το σκεφτόμουν χθες. Υπάρχει ένα φάρμακο και θα κάνουμε διαφήμιση. Δεν είναι φάρμακο, είναι συμπλήρωμα διατροφής που λέγεται αγκώνατον. Το έχεις δει. Και είναι για το γόνατο.
1: Ήμουνα στο τσακ να το πάρω αυτό, αλλά γιατρεύτηκα και δεν
0: όχι,
1: χρειάζεται.
0: Όχι, εγώ σκέφτηκα, αν υπάρχει τέτοιο φάρμακο για διάφορα, δηλαδή για τον αγκώνα να έχει αγκώνα, για τον σβέρκο να έχει σβέρκοτον.
1: Σβέρκοτον.
0: Και να πέφτει το φατούρο της αρκούδας στον κάθε ένα με τα άλατα και να του περνάει.
1: Ορίστε, θα φύγουν τα άλατα όμως από το πολύ το ξύλο.
0: Αύριο να προσέχεις, αύριο έχω λίγο τις οδηγίες να μην κάνεις headbanking γιατί το μαλλί σου μπορεί να ενοχλεί τους διπλανούς. Ενώ ταυτόχρονα η γεύση από το ηλεκτρονικό σου τσιγάρο δεν φταίει ο καθένας να πάει να
1: εισπνεύσει. Αυτό το σκέφτομαι πολύ.
0: Ποιο?
1: Αυτό με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, αυτό ναι.
0: Τι
1: το σκέφτομαι πολύ ότι θα ενοχλώ τον κόσμο και θα μου λένε σε παρακαλώ πολύ.
0: Ναι, καθίστε κάτω και μην χορμηδάτε. Δηλαδή και αποσμητικό να βάλεις γιατί έλεγε σας παρακαλώ μην υδρώσετε.
1: Κοίτα, εγώ βάζω ούτως ή άλλως. Οπότε δεν μπορώ να πω στους άλλους τι να κάνουν. Εγώ θα φοράω. Γιατί είμαι από μόνη μου έτσι.
0: Στο βιντεοκλίπ που υπάρχει στο Tourist Zoo Good από τη συναυλία Nims, θα το βρείτε. Αυτό που παίζουμε και εμείς εδώ πέρα. Έχει πλάκα γιατί αυτό σημαίνει ότι μυρίζεις τόσο όμορφα.
1: Ναι, και
0: κάποια στιγμή έχει μια γκόμενα στα μπροστινά τα κάγκελα στο βιντεοκλίπ, νομίζω στη μέση, η οποία έχει το χέρι τεντωμένο, ουρλιάζει, φωνάζει το τραγούδι και γυρνάει και μυρίζει τη μασχάλη της. Δηλαδή. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στο dress code. Δεν μπορεί να βάλει.
1: Ναι, είμαι πολύ προβληματισμένη.
0: Τι βρακή.
1: Δεν ξέρω καταρχάς, βρακή ή ένα βρακή θα βάλω.
0: Δεν με νοιάζει τι ψωμί, δεν με νοιάζει τι τυρί. Αρκεί να ξέρουμε.
1: Αρκεί το βρακάκι μου.
0: Όχι, το δικό σου. Το δικό μου, ναι.
1: Το δικό μου, το βρακάκι μου είπα, όχι το βρακάκι σου.
0: Βρακάκι, τώρα μια σταλιά το υποκοριστικό, πού να το βάλεις. Αφού δεν μπορείς να βάλεις το υποκοριστικό στον υπερθετικό, δεν το βλέπεις. Είναι θέμα ετυμολογίας.
1: Ντροπή.
0: Δεν είναι ντροπή, ρε παιδάκι μου, είναι το κορμί. Λοιπόν, μη ταπεινώσεις. Μετά υπάρχει. Σταμάτα αυτό το.
1: Ένα γράμμα να αλλάξει, σταμάτα πια.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι εσώρουχο έχεις διαλέξει για τη συναυλία? Είναι αυτό που θα πρέπει να είναι ειδικό.
1: Δεν έχω διαλέξει ένα βρακί. Θα βάλω μαύρο.
0: Όχι,
1: ξέρω εγώ, δεν θα βάλω αυτό με τις καρδούλες, γιατί νομίζω ότι δεν είναι αρκετά σκληρό.
0: Πάλι θα το κλάψεις. σαν μαυροφορεμένη. Όχι, παιδάκι, θα πάρεις ένα, γιατί οι συνθήκες εκεί. Στην αρχή θα είναι, ας πούμε, θα πας μοσχομυριστή και τέτοια. Μετά, από τη ζέστη
1: μετά
0: και το κοπάνημα,
1: ναι.
0: Ο Ποπούλης θα μαζέψει, να πούμε, την υγρασία που θα στείλει από την πλάτη, ας πούμε, και τα λοιπά. Και πρέπει, σε βετέξ έχεις τίποτα?
1: Δεν έχω γαμό. Τον είπα να μην βάλω καθόλου.
0: Ναι.
1: Και να το πάρει όλο το τζιν.
0: Θα το πάρει τώρα. Κάποιος θα το πάρει, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, όχι, πρέπει να βάλεις κάτι σε βετέξ, μια καλτσούλα διακριτική έτσι όρθια. Να απορροφήσει μπαμπακερί.
1: Μπαμπακερί, τι είμαι ο Τόμ Τζόνς που έβαζε την κάλτσα όχι, για μπροστά, να φαίνεται πίσω. Πιο τέτοιος. Να τη βάλω πίσω για να φαίνομαι πιο Kim Kardashian, ας πούμε. Ναι, οκ, το ακούω.
0: Αυτό, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βρακή καταλήξαμε. Χρώμα, αυτό με τις καρδούλες είσαι αρκετά σκληρή, αρκετά metalhead.
1: Νομίζω πως ναι. Αυτό ή αυτό με τις βούλες θα βάλω.
0: Αυτό με τις βούλες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις βγάλει όποια συμμαθήτριά σου τη λέγανε Παρασκευή εσύ στο βρακί σου. Δηλαδή, τι παράξενο είναι αυτό. Είχες φωτογραφικό άλμπουμ.
1: Ναι, με βούλες. Έχω ένα άλλο με Κατερίνες, ένα με Λένες.
0: Με
1: πουά εννοώ, πουά, πουά.
0: Α, ωραίο είναι αυτό. Ωραίο. Αυτό να βάλεις, το πουά να βάλεις.
1: Το πουά θα βάλω, ναι.
0: Αυτό, αχ, αχ, αχ. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο σουτιέν.
1: Το σουτιέν θα βάλω το σουτιέν μου. Ποιο να βάλω, τι να βάλω, το pretty bra.
0: Όχι, παιδάκι μου, ή δεν θα βάλεις καθόλου για να κάνεις το whiz-banging δεξιά και αριστερά να τρώνε, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται να μην βάλω καθόλου.
0: Γιατί δεν γίνεται.
1: Γιατί από το whiz-banging θα πονέσω, δεν θέλω.
0: Δεν θα πονέσεις, θα σου αρέσει. Δηλαδή,
1: χρειάζομαι μια στήριξη.
0: Εντάξει, εννοείς θα πονέσει ότι θα σταπατήσουνε. Ναι. Τι είναι το.
1: Πέσει και αυτό, αφού το πα.
0: Δεν το πάω πουθενά, το κλωτσάγανε διπλανή και να το βρει εκεί μέσα τώρα. Λοιπόν, ξεπεράσαμε τα εσόρουχα. Πάμε στο μπλουζίνι. Πού να πάμε?
1: Εντάξει, θα βάλω ένα παντελόνι. Θα βάλω το τζιν μου το μαύρο.
0: Όχι, παιδάκι μου, σορτσάκι θα βάλεις.
1: Σορτσάκι, γιατί, τι σου φταίει ο κόσμος?
0: Τίποτα δεν φταίει ο κόσμος, αλλά μετά επειδή θα περπατήσεις μέχρι το σπίτι και είναι πολλά χιλιόμετρα. Το τζιν θα συγκαείς. Ενώ με το σορτσάκι.
1: Ενώ με το σορτσάκι που δεν παρεμβάλλεται και δέρμα ανάμεσα στα μπουτάκια δεν θα συγκαώ. Ναι, με το τζιν θα συγκαώ.
0: Ναι, χρούτσου.
1: Όχι, όχι, είναι το ανάποδο είναι αυτό. Το ανάποδο είναι. Όχι, όχι, δεν θέλω. Παντελόνι θα βάλω.
0: Ωραία, να το βάλεις. Και μπλουζάκι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα. Γιατί δεν ξέρω τι καιρό θα κάνει. Αν θα κάνει ψύχρα, αν θα κάνει ζέστη. Εκεί πέρα θα ζεσταθώ σίγουρα.
0: Ζέστη θα κάνει, είναι κλειστά εκεί μέσα. Είναι. Ναι.
1: Κλειστά δεν είναι, θα έχει ανοίγει.
0: Ναι, αλλά είναι γύρω-γύρω, κάνει ζέστη. Εσύ. Δεν έχει,
1: λέω, και να φυσάει. Θα κάνει ζέστη σίγουρα. Ναι. Ωραία. Οπότε πρέπει να βάλω κάτι που να είναι ραντέ για να μην ζεσταίνομαι.
0: Ωραία. Τι έχεις? Έχεις κάποια μπλούζα που να έχει, ας πούμε, την παγκόσμια.
1: Κοίτα.
0: Περιοδία της Βύση πίσω στο.
1: Όχι, είναι στάπλητα. Είναι στάπλητα. Αυτό δεν προλαβαίνω.
0: Θα κυκλοφορήσει αυτό. Το είναι στάπλητα. Είναι το καινούριο hit, θα κυκλοφορήσει. Έχεις κάποιο άλλο.
1: Έχω ένα. Έχω μπλουζάκι World Tour.
0: Όχι, παιδάκι μου, μην πας με τέτοια.
1: Δεν θα το βάλω το μπλουζάκι των Metallica, ρε, γιατί είναι παλιό και είναι πολύ.
0: Άπλητο.
1: Όχι, πλημμένο το έχω.
0: Ναι. Μπράβο, ρε,
1: είναι
0: μπράβο,
1: στα πλάγια, είναι όλο το side boob έξω.
0: Ναι, αυτό θα βάλεις.
1: Και, ναι, αλλά μπροστά είναι πολύ κλειστό, οπότε θα ζεσταίνομαι. Τι να μου πάρει από τα πλάγια να μπαίνει ο αέρας.
0: Από τα πλάγια δεν θα σου
1: και
0: πάρει.
1: Και δεν θέλω να πάω με μπλουζάκι Metallica, ξέρω εγώ, ξεφτύλα δεν είναι.
0: Λοιπόν, έχεις καμιά μπλουζα τόλμη γοητεία, το Ridge.
1: Έχω μία μπλούζα Aerosmith τώρα που το θυμάμαι.
0: Όχι, ρε, μην πας με τέτοια πράγματα τώρα να πούμε. Κάτσε, πρέπει να βρούμε κάτι καλό. Καμία με μονόκερους. Καμία που να γράφει Coldplay, sold out, τέτοια.
1: Αυτή την έχω κορνίζα. Δεν τη φοράω. Είναι ιερή αυτή η Coldplay. Όπως και η Red Hot Chili Peppers. Και δίπλα έχω και τον YouTube. Αυτές είναι
0: YouTube
1: το τεμ.
0: Αν δεν έχεις τον YouTube, μπορείς να πάρεις. Είναι του Γιώργου του Νταλάρα. Νομίζω έχει και αυτός. Δηλαδή είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα.
1: Μα πού πάλι για τους Εβραίους. Μα πόση ανάγκη έχω να στείλω Εβραίοι.
0: Έχουν έξοδα τώρα, αγοράζουν τη μισή Κύπρο. Κάτι χωριά και αυτά. Αυτοί οι χωριάτες, να πούμε οι Κύπροι, τα πάνε και τα χρεώνουν τα μαλλιοκεφάλα του, αφού δεν μένει κανένα ρε Καραγκιόζη.
1: Και έχει σταματήσει και ο Νταλάρας να κάνει συναυλίες. Λοιπόν, ναι, από πάνω να πάρω ζακέτα.
0: Να πάρει, όχι.
1: Άντε, πες ότι βάζω ένα μπλουζάκι ραντοειδές, έτσι αυτό πολύ απλό, με ραντάκια. Ανοιχτό, να παίρνω και αέρα και από την πλάτη και από μπροστά.
0: Όχι, και από πίσω να παίρνεις, αλλά όχι, μην πάρεις. Θα κάνει ζέστη, παιδάκι μου.
1: Ένα κάτι τίς, ένα πουκάμισο, ξέρω κάτι να ρίξω από πάνω μου, ρε παιδί μου, σε περίπτωση που κρυώσω.
0: Τι να κρυώσεις, παιδάκι μου, δεν θα λέει τα αστιάκια εκεί.
1: Να πάω έτσι full on, λες, να πάω με το ραντάκι μου και ό,τι γίνει. Έχω και το μαλλί ούτως ή άλλως, οπότε κάτι θα κρατάει.
0: Έχεις βρει πώς θα πας και πώς θα γυρίσεις?
1: Πώς θα πάω, θα πάω με το τρένο. Τώρα το πώς θα γυρίσω είναι μια πικρή ιστορία.
0: Με το τρένο
1: ιστορία.
0: Δεν θα πας, θα πας στον άλλο κόσμο κάποια στιγμή.
1: κοίτα να δεις, αν από το Μοσχάτο δεν θα έχει γεμίσει ακόμα, θα γεμίσει μετά. Εντάξει, θα βγω κάποια στιγμή. Ξέρω ότι πολύ μπορεί να πάω μέχρι και Φυσιά και να γυρίσω πίσω.
0: Θα βγεις κάποια στιγμή στην Ομόνια. Θα χρειαστεί να περπατήσεις από την Ομόνια. Δεν είναι μακριά.
1: Μεταξύ δεν θέλω να πάω γιατί την πατήσουμε ωραία. Το πώς θα γυρίσω είναι ένα άλλο θέμα. Θα το αντιμετωπίσω τότε, Αλεξανδρέ. Αυτό δεν μπορώ να το πλανάρω από
0: για
1: τώρα.
0: Θα
1: αγχώνομαι.
0: Την μπλούζα με το sideboom για να γυρίσεις με οτοστόπ, ας πούμε.
1: Κάποιος θα με πάρει στο δρόμο.
0: Αλλά για να γυρίσεις τώρα, είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Εννοούσες να γυρίσεις το διακόπτη στην ερωτική σου ζωή. Ναι, είναι. Λοιπόν, θα κανονίσουμε εμείς εδώ από την εκπομπή.
1: Δώσε με αυτοκίνητα θα είναι η Νάντια, ο Σταύρος, ο Κυριάκος, δεν ξέρω ποιοι θα είναι.
0: Παιδάκι μου, ξέρεις που θα παρκάρουν αυτοί. Νέα Πεντέλη, Χαλάνδρη, είναι και κανένα δύο που θα πάνε Επικέρμη, Μαρκόπουλο, δηλαδή χειρότερα είναι. Χίλιες φορές να πάνε τα
1: πόδια. Ο Ιωάννης είχε προσφερθεί να έρθει να μας πάρει και να μας φέρει, τι έλεγες πες.
0: 9 άτομα στο Άτος. Χίλιες φορές μπέκα στο τρένο.
1: Όχι, θα πάω με το τρένο.
0: Ναι. Και να περπατάς στη σύραγγα, δηλαδή.
1: Και δεν θα είμαι και μόνη μου. Έχω και την Άντα μαζί. Είμαστε δύο, δεν είμαστε. Άντα. Είμαστε δύο ψυχές. Την Άντα, τη φίλη μου.
0: Σοβαρά, τι κάνει αυτή η
1: κοπέλα. Την αδελφική μου φίλη, βέβαια.
0: Αυτή τι θα φορέσει.
1: Καλά είναι.
0: Μην είναι τίποτα πιο κορμίδι.
1: Καλά, αυτή τι θα φορέσει. Άστο, δεν θέλει να ξέρει.
0: Τι θα βάλει το. Τι έχουμε το.
1: Κοίτα, μου είχε πει ότι δεν ξέρω αν τελικά το τελειοποίησε το πλάνο. Θα έβαζε την παντελόνα τη στη λινή, την μπέζ, με τα μπέζ ταράκια. Και από πάνω ένα τζιν μπουφάν με κάτι και εντύματα. Δεν ξέρω. Δεν πάμε στο Μάικλ Τζάκσον.
0: Άρα δεν έχει πρόβλημα για την επιστροφή, γιατί δεν θα σα βάλουν μέσα. Οπότε θα φύγετε νωρίτερα. Και θα βρείτε ταξί, θα βρίσκεται κόσμο. Εντάξει, εύκολο. Την παντελόνα.
1: Την παντελόνα, ναι. Θα βάλει.
0: Ωραία, και από πάνω τι θα βάλει.
1: Μπλουζάκι. Αχ, δεν θυμάμαι. Μου είχε πει τι θα βάλει. Ένα μπλουζάκι, δεν ξέρω. Πάντως το πλάνο είναι να βάλει το τζιν που φάνηκε γιατί είναι καινούριο και δεν το έχει φορέσει.
0: Έχετε πάθει παλιμπεδισμό εφηβείας αυτό το τι θα φορέσει μωρί στο πάρτι και τέτοια, μην βάλουμε τα ίδια και αυτά.
1: Ναι, το έχουμε συζητήσει πολύ καιρό τώρα.
0: Σε ποιο τραγούδι νομίζω ότι θα κοπανηθεί πραγματικά.
1: Κοίτα, χθες που κάνανε το soundcheck είχαν πάει όλοι με τα κινητά και άκουσα, ας πούμε, σε ποια θα πούνε περίπου.
0: Ναι.
1: Στο For Whom the Bell Tolls σίγουρα.
0: Ναι.
1: Αν πει το Blackened, εντάξει, θα γίνει χαμός, ή αν πει το Welcome Home που το έλεγε στην περιοδία πέρσι και τώρα δεν ξέρω αν θα το πει το Sanitarium.
0: Ναι, γιατί
1: που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Are you gonna say the.
1: Are you gonna say the Sanitarium song?
0: Sanitarium.
1: Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα θα πει το Fuel, θα πει το.
0: Καλά, αυτά τώρα είναι.
1: Θα πει, θα κοπανηθώ σίγουρα. Εντάξει, το Master of Puppets το έχω πολύ γιατί θυμάμαι τη Ριζούπολη που έκλαιγα όταν το άκουσα.
0: Ναι.
1: Γίνεται το μόνο που θυμάμαι από τη Ριζούπολη, δεν θυμάμαι τίποτα άλλο.
0: Τις μεγάλες επιτυχίες θα τις πει, ας πούμε, δηλαδή το Λάμπο από τη χαρά μου, τέτοια πράγματα.
1: Αυτά θα τα αφήσει για encore, νομίζω, στο τέλος.
0: Α, για να ξέρω, δηλαδή, εντάξει, για να πάμε με τα λουλούδια. Ναι, αυτό, hey, δηλαδή.
1: Και έχει και δύο hey, Ανούλα, γιατί το hey σε σένα μιλάω και το hey. Ποιο ήταν αυτό, αγάπη από νάιλον, ποιο ήταν. Η κραυγή ήταν το hey.
0: Το αγάπη από νάιλον δεν είναι λίγο. Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, δεν φαίνεται σαν να τα έχει πάρει ο συνθέτης από Sex Shop. Δηλαδή. Λέω τώρα, εγώ το φαντάζομαι. Δηλαδή, φουσκωτή μου αγάπη, μωρό μου, τι θες να σου βάλω, ένα ποτήρι κρασί, όχι, βάλε μου 32 στα πίσω και 30 στα μπροστά και γίναμε. Δηλαδή.
1: Ήτανε μάγισσα και έφυγε από το παράθυρο.
0: Ναι, συμβαίνουν αυτά. Πέφτει ένα τσιγάρο και αλλάζουν όλα.
1: Λοιπόν, ναι, αυτά θα τα πει στο encore.
0: Στα λέω τώρα σε ρωτάω αυτά γιατί θα πρέπει να μιλήσω με τον Κυριακό που έχει αυτό το πρόβλημα το τι θα φορέσει. Μην βάλετε
1: ο
0: τα
1: Κυριάκος
0: ίδια.
1: Ο Κυριακός έχει τουλάχιστον. Ναι, έχει λύσει το υπόλοιπο θέμα της αποτρίχωσης και του μποτέ και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: τι, εσύ
1: είμαστε.
0: Okay.
1: Όχι, εγώ είμαι αποτριχωμένη. Αφού έχω πάρει το ξηραφάκι, ρε Αλέξανδρε. Που το οποίο ξυρίζει τα πάντα.
0: Τι έγινε, έκανε κοιλιά.
1: Να σου πω, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Σοβαρά.
1: Η αλήθεια τώρα μην λέμε βλακίες, ναι. Όχι, είναι πολύ καλό γιατί είναι πολύ απαλό και smooth και έτσι κάνει πολύ καλή δουλίτσα. Πολύ έτσι γρήγορα και πολύ ωραία.
0: Απαλό και smooth και κάνει δουλίτσα είναι και μια συσκευασία βιοχλαπάτσας. Δηλαδή, δεν το Και έκανε, ξύρισε την κοιλιά σου πάνω από το βρακί όπως τη διαφήμιση.
1: Πάνω από το βρακί όπως η διαφήμιση και ναι. δουλεύει. Αν και εγώ δεν έχω τρίχες στην κοιλιά, αλλά και πάλι πάνω από το βρακί τα κάνει πάρα πολύ ωραία.
0: Αν ξύρισε καμιά δεκαετία φορές θα σου βγούνε πάντως, να ξέρεις.
1: Θα μου βγούνε σίγουρα. Ναι, ναι. Εντάξει, ξύρισε, κάτι θα βγάλει.
0: Θα τις αφήσεις και τριών ημερών γένια.
1: Όπως, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Παλιά μου έλεγε η μαμά μου, μην ξύρισες τα μπούτια σου, γιατί θα βγουν πάρα πολύ άγριες οι τρίχες εκεί. Και εγώ δεν την άκουσα και το έκανα και δεν βγήκανε.
0: Έχεις αγριότριχα στο μπούτι.
1: Όχι, δεν έχω. Αυτό μου ήταν ψέματα αυτό. Ήταν πολύ αβάσιμο. Και πού δεν έχω αγριότριχα στο μπούτι.
0: Τι δεν έχεις αγριότριχα. Δηλαδή, άμα τα αφήσεις, ας πούμε, τρεις μήνες δεν κάνουν χράτσα, χρούτσα.
1: Στο μπούτι, όχι, στις γάμπες έχω το θέμα. Το μπούτι μου δεν είναι πάρα πολύ. Απαλού τριχούλες έχουν. Δεν μπορεί να φαίνονται, δεν είναι.
0: Α, είσαι το χειμώνα που τις έχω για παφ. Το χειμώνα ισχύει αυτό ότι κάνετε για όσοι φοράτε φούστα. Δηλαδή, παλιότερα χρόνια γινόταν που τις παίρνατε μέχρι το γόνατο. Αγκόνατο.
1: Όσα βλέπει πεθερά, ρε. Ναι. Εκτός αν έχεις κάτι κανονισμένο που πρέπει να είσαι ευπρεπισμένη, ναι. ευπρεπής. Ναι. Αλλιώς, εντάξει. Έχει τύχει να βαριέμαι και επειδή φόραγα σκισμένο τζιν, είχα ξυρίσει μόνο εκεί πέρα στο γόνατο για να μην γίνουμε ρεζίλοι.
0: Σοβαρά, είχες μπατικό σχηματισμό στο τέτοιο. Κοίτα, να πάθεις και τίποτα να σε πάνε στο νοσοκομείο, ας πούμε, κοίτα την κοπέλα, κρίμα, έχει καραφλιάσει στα μπούτια. Δηλαδή...
1: Κάποιο πρόβλημα έχει, να δούμε τι αρρώστια είναι αυτή που τις πέφτουν από εκεί.
0: Λοιπόν, θα ευχηθώ να περάσει πάρα πολύ ωραία αύριο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να κρατήσεις δυνάμεις, γιατί στην επιστροφή θα πρέπει να περπατήσεις λίγο παραπάνω.
1: Έλα μωρέ, εντάξει, αφού περπατάω κάθε μέρα. Χθες έκανα 4 χιλιόμετρα.
0: Καλά το πήγαινε, εντάξει. Στο έλα το έχεις κανονίσει.
1: Στο έλα τι.
0: Πώς θα γυρίσετε.
1: Θεωρητικά θα
0: άμα
1: προσπαθήσουμε
0: με το τρένο,
1: να...
0: θα τώρα, ναι.
1: Ναι, θεωρητικά. Αυτό ήταν το πλάνο. Τώρα δεν ξέρω, κάπου να βγούμε σε έναν δρόμο να πάρουμε ένα ταξί, δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε εκείνη την ώρα, δεν μπορώ να...
0: Να σου πω ότι το τρένο στην επιστροφή από το ΆΚΑ είναι σαν κρατημένη εφηβική εξπερμάτωση. Δηλαδή, ενώ τα μαζεύεις πολλή ώρα... Στο πήγαινε, στο έλα, βγαίνουν όλοι μαζί. Δεν έχει...
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα μελανό σημείο. Τώρα τι να σου πω. Δεν τελευταία φορά που έφυγα από συναυλία από το ΆΚΑ ήταν στο ΣΧΙΜ. Στο ΣΧΙΜ δεν είχε πολύ κόσμο.
0: Πώς δεν είχε, είχε.
1: Είχε, αλλά είχαν γεμίσει το βοηθητικό του μπάσκετ.
0: Θα είχε καμία συναυλία, ποιος ξέρει, η Κετούλα, κανένα τέτοιο, η Ανούλα, δεν θυμάμαι.
1: Και τους είχε πάρει όλους από την άλλη πλευρά της Αθήνας, οπότε από εκεί ήμασταν χαλαρά.
0: Δεν προσέχουν. Μα και αυτοί ήταν με τα σιχάν. Πού πας, Καραγκιόζη.
1: Να σου πω κάτι, το κάνανε και αυτοί στο Καραϊσκάκι που είναι δίπλα μου. Με τα πόδια θα πήγαινα, με τα πόδια θα γυρνάγα.
0: Και τα πόδια ξυρισμένα. Όχι τίποτα να πούμε.
1: Ακριβώ.
0: Τώρα μέχρι να πάρεις το ξηραφάκι, να σου πω κάτι, να το πάρεις μαζί στο ξηραφάκι, μέχρι να γυρίσεις, θα σου έχουν ξαναβγεί. Δηλαδή, απλά στο λέω να το ξέρεις. Λοιπόν, και να μην ξεχάσεις να έχεις σηκωμένο, να μην δεις τη συναυλία, σηκώσεις το κινητό πάνω να γράφεις, ναι.
1: Όχι ρε, όλο θα το γράψω, όλο, ό,τι είναι, δεν θα το δω, θα το δω από το κινητό, από την οθόνη θα το βλέπω.
0: Μετά βλέπεις τι,
1: να κάνω και
0: zoom
1: και να βλέπω και εγώ.
0: Φιλιά πολλά και να περάσεις υπέροχα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τη Δευτέρα
1: πολύ.
0: Θα σε πάρουμε τηλέφωνο που θα είσαι στο δρόμο πάλι.
1: Μπορεί και να έχω γυρίσει, δεν ξέρω ακόμα. Θα κάπου θα με πετύχεις.
0: Φιλιά πολλά. Λεμούτς.
1: Λεμούτς, λεμούτς.
0: Είμαστε εδώ να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες. Να, εδώ η Νάντια λέει, τον ίδιο προβληματισμό λέει έχω και εγώ με τη Μαρίτα. Ζακέτα να πάρω. Τι ζακέτα βρε Νάντια, δεν είπαμε, δεν χρειάζονται ζακέτες και τέτοια. Άμα θέλετε ζακέτες, θα πάτε να σταθείτε να πούμε εκεί κοντά στο Σταύρο. Ο οποίος είναι θερμός άντρας και ξερνάει θερμότητα και σαν θερμάστρα θα τον αντιληφθείτε. Τι ζακέτα, παιδάκι μου, θα έχει ζέστη, θα χοροπηδάτε. Έχει κόσμο, κάτω θα γίνετε της κακομοίρας. Θα κουμπάτε ο ένας τον άλλον, θα τρίβεστε. Οι πιο πονηρεμένοι την ώρα που οι άλλοι πηδάνε, αυτοί θα κάνουν προς τα κάτω για να έχουν κόντρα κίνηση και θα τους δείτε να ψηλώνουνε. Τέτοια πράγματα. Να και ο Κρις που λέει καλημέρα Αλέξανδρε. Σήμερα Παρασκευή που σημαίνει ότι αύριο είναι Σάββατο, που σημαίνει ότι έχω ρεπό και Airsoft την Κυριακή με τα κοπέλια. Τι είναι το Airsoft? Είναι αυτό που πάτε και πυροβολιέστε να πούμε με τα κατούκα. Αχ, σε πέτυχα με την αμπούλα. Αφού σε πέτυχα ρε. Αφού σε πέτυχα. Α, λάθος, απλά έχει εξπερματώσει ο Χαχανούλης απάνω σου. Εντάξει, την έχα. Αυτό δεν είναι λίγο προβληματικό σαν παιχνίδι? Μεταξύ μας κιόλας, δεν θέλω να ειρωνευτώ. Να και ο Κώστας Μου λέει η Αλέξανδρε, καλημέρα. Φωτιά στο Άκαλε αυτό το Σαββατοκύριακο. Διεθνές meeting κολύμβησης Ακρόπολης. Καλά, θα γίνεις κακομοίρας. Θα πέφτουμε όλοι μέσα στις πισίνες. Αγώνας μπάσκετ Παναθηναϊκού EuroLeague. Συναυλία Μετάλλικα. Καλά τα προγραμμάτισα. 3-1 σύστημα. Πικι πικι. Εντάξει ρε Κώστα, καλό. Πολύ πολύ να μπερδευτείς. Δηλαδή να σε δω να τραγουδάς Seeky, Seek and Destroy και να είσαι με τις μπουρμπουλίθρες κάτω μέσα την πισίνα. Στην οποία θα έχουν ρίξει. Δεν ξέρω, ισχύει αυτό με τις πισίνες ότι ρίχνουν εκείνο το παράξενο έτσι ώστε άμα κατουρίσεις να γίνει, ας πούμε, βγάζει ένα χρώμα λέει το νερό. Το οποίο είναι και λογικό. Δηλαδή, άμα κατουρίσεις μέσα και γίνει κίτρινο, πρέπει να πας λίγο για μια εξέταση μεταξύ μας. Έχουν να βρίσουν γύρω-γύρω από το Μαρούσι και την Πεύχη που δεν θα βρίσκουν ούτε αυτοί να παρκάρουν. Επιτέλους εξισορροπούμεθα. Νικάμε τον καπιταλισμό, γινόμαστε όλοι ένα. Καθώς δεν είμαστε μόνο πια εμείς οι πλεμπέοι στην Κυψέλη που δεν βρίσκουν να παρκάρουν. Τώρα δεν θα βρίσκουν ούτε αυτοί. Θα έρθουν οι Μαρουσιώτες και θα παρκάρουν στην Κυψέλη ποτέ. Όπως είναι και το σωστό. Μισό λεπτάκι γιατί μου σταμάτησε το χαλί. Ο φίλος ο Κρίς που λέει μπιλίτσες κυνηγητό. Μπιλίτσες εννοείς εκείνο το πράγμα που είναι σαν μεγάλο κομπολόι και που το βάζουν στο... Το έχω δει σε... Και αυτό είναι παιχνίδι. Δηλαδή τρέχετε μαντράχαλοι μέσα να πούμε με τα σνάιπερ και λέτε που έχω βάλει τις μπιλίτσες. Δεν έχω καταλάβει. Κρυφτό, σενάρια κτλ. Παιδιά, μπιλίτσες κυνηγητό, κρυφτό, σενάρια κτλ. Αυτό τώρα δεν είναι airsoft. Αυτό είναι... Η αιμονή του Βοηδερμεχτή. Θα κυκλοφορήσει. Έχει πολύ σεβασμό και ευγένεια. Γενικά λέει δεν τσακωνόμαστε. Έχει πλάκα λέει χωρίς να είναι στρατό. Δεν γίνεται να μην είναι στρατό. Είσαι με το όπλο στο χέρι. Με ευγένεια. Να σας πυροβολήξω. Μα τι λέτε κύριε. Λίγο λίγο εδώ δεν θα λερώσω. Και άμα λερώσω χίλια συγγνώμη. Σας δώσω το δικό μου. Αντερίξτε μου και ένα επάνω μου. Ο γαμό το λερώσατε. Τώρα πυροβολήστε με κιόλα. Πρέπει να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι ενθουσιασμό. Την αρθρογραφία, έχουμε τις εξωτερικές ειδήσεις, τα έχουμε όλα. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα μη σταμάτα. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και τα λοιπά. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα από τους Metallica που δεν το έβαλε ο Σταύρος την Τετάρτη. Α, συγγνώμη, Pet Shop Boys είναι. Πού σας για Pet Shop Boys ρε να πούμε. Για σκυλοτροφές.

0: έτσι ρε, έτσι ρε, 1988 και ακόμα σ' αγαπώ, δεν μπορώ να σε ξεχάσω, έτσι ρε. Α, λάθος συναυλία, ο γαμότο. Εντάξει,
1: το χαλί, το χαλί. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Σας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό. Εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε και εσείς. Εγώ αναγκαστικά μαζί σας φοράω τα ακουστικά, δεν θέλω, αλλά τι να κάνω να... την αγαπημένη σας πρωινή, και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Εδώ ο Σταύρος λέει καλή η Pet Shop Boys. Καλή είναι τα παιδιά, εξυπηρετική είναι. Κάθε φορά που πάω τους λέω βάλτε μου να πούμε 3 κιλά light, γιατί τρώει ο Μέρλιν που είναι. Θέλω και μπιρμπιλάκια με αρνί που χρειάζεται να τρώει ο Ραμόν. Παίρνω και αμπούλες. Εξυπηρετικότατα είναι τα παιδιά. Για συναυλία, γιατί τους φέρνουμε. Δηλαδή είναι τεράστια τα προβλήματα, αλλά η εκπομπή είναι εδώ για να λύνει τα προβλήματα. Και επειδή το βασικό δεν είναι να πούμε το να πας σε μια συναυλία και τέτοια, το βασικό είναι πώς θα είσαι εκεί, τι θα φοράς. Πάμε να λύσουμε αυτό το πράγμα. What are you gonna wear? Κυριάκο μου, καλημέρα. Hello, Κυριάκο. Μου το κλείσες τη μούρη, ρε. Ρε σύχαμα. Θα τον πέτυχα στην πρόβα νηφικού, ποιος ξέρει, γιατί είναι εκεί πέρα στο... Νάτος, εδώ είναι. Κυριάκο μου, ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σε πέτυχα, έκανες πρόβα το φουστανάκι σου για αύριο, τι?
2: Πήρα να το σηκώσω και το έκλεισα και λέω, καλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται.
1: Και εμένα μου είχε τύχει μια φορά, πήγα να το σηκώσω και μου έπεσε. Και μετά προσπαθούσαν κι άλλος κόσμος, τίποτα ρε να πούμε, δεν ξέρω, ήμουν αγχωμένος μάλλον.
2: Ξαναπήρες καπάκι και εσύ,
1: Πήγα για καπάκι και τελικά για ένα τέτζερι να πούμε και ήταν η μόνη ευκαιρία που βρήκα. Αλλά τέλος πάντων, είσαι καλά?
2: Είμαι καλά, έχω ξυπνήσει πολύ πρωί.
1: Μπράβο ρε εσύ, μπράβο. Μπράβο ρε εσύ, μπράβο ρε Κυριακό.
2: Εγώ δεν το περίμενα.
1: Μπράβο,
2: δεν το
1: ρε, περίμενα. Μπράβο ρε Κυριακό, περίμενε. Μπράβο Κυριακό, περίμενε ρε εσύ. Αφού βλέπεις, Κυριακό. Μπράβο αγορίνα μου.
2: Το ξέρω, ναι. Δεν το... Μπράβο, μπράβο και εμένα Κυριακό. Ναι.
1: Μπράβο,
2: και δεν είναι αυτό, θα το πω και εγώ. Μπράβο στον εαυτό μου.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο τον μπράβο Κυριακό και άλλο τον μπράβο αγορίνα μου. Μην μπερδευτείτε, αλλά μπράβο Κυριακό. Ναι, ναι.
2: Μπράβο μου.
1: Μπράβο. Μην ξεχάσουμε να επιτιμήσουμε λίγο τον ακροατή. Μπράβο Κυριακό μου.
2: Ευχαριστώ Αλέξανδρε.
1: Παρακαλώ. Μπράβο, μου. Και μπράβο σου Κυριακό μου.
2: Τα έχω κάνει όλα αυτά, τα έχω καταφέρει. Μπράβο μου.
1: Μπράβο ρε Κυριακό. Ρε Κυριακό. Μπράβο αγορίνα μου. Πού πω ο Κυριακός. Ρε Κυριακό. Δηλαδή πραγματικά τώρα που το σκέφτομαι, ξέρεις κάτι?
2: Μη μου πεις, άσε να μαντέψω.
1: Για μαντέψε.
2: Μπράβο μου.
1: Όχι απλό μπράβο. Μπράβο Κυριάκο μου.
2: Μπράβο μου.
1: Τι έχεις σκεφτεί λοιπόν, ποιο είναι το dress code το οποίο θα ακολουθήσεις αύριο?
2: Λοιπόν,
1: αρχικά εσύ πού θα παρκάρεις, μεθόνι, κορώνι, πού?
2: Ρε φίλε, τι με πέρασε τώρα, ναι. Πλεμπαίο τελείως.
1: Όχι,
2: τι με
1: αφού, μπράβο Κυριάκο μου. Έχεις, ναι. VIPs, τι έχεις?
2: Έχω VIP βανάκι, θα ανέβουμε πάνω τώρα εδώ οι μεταλλάδες.
1: Όχι, δεν είναι βαν, είναι μπαν που σε έχουν όλοι στο Facebook, δεν σε θέλει κανένας. Έχω ένα καινούριο μπανάκι από το μωρό. Μπράβο Κυριακό.
2: Λοιπόν, θα ανέβουμε ένα βανάκι, 20 άντομα, ξέρεις τώρα.
1: Είστε όλοι dealers ή είναι και κάποιοι που τα...
2: Εμείς θα είμαστε ένα βανάκι, πάλι ξαναλέω, ναι. με τα λάδες, ναι, και θα πάμε στη συναυλία. Θα μας αφήσει έξω από την πόρτα,
1: ναι.
2: και θα μας περιμένει, κατάλαβες. Οπότε ούτε περπάτημα, το έχουμε ξανακάνει αυτό με τους Maiden.
1: Σοβαρά? Πήρατε τους Maiden και ναι. Φύγατε? Είτε τόσο καλό προϊόν, γιατί και αυτοί προμηθεύονται, ξέρεις. Δεν προμηθεύονται από τίποτα τυχαίους. Έχετε τέτοιες άκρες. Τι καταπληκτικό είναι.
2: Τι νομίζεις, πώς θα βγει η συναυλία? 80.000 κόσμος θα έχει.
1: Αγορίνα μου, δεν έχεις βγάλει μόνο τη συναυλία. Έχεις βγάλει και από την μπουτίκ να αγοράσεις. Έχεις βγάλει πολλά λεφτά.
2: Τώρα ναι. Θα είμαι σε άδεια μέχρι τα 60 μου, Αλεξάνδρε. Θα περιμένω την άδεια, τέτοια, τη σύνταξη.
1: Καταπληκτικό. Όχι αυτό και τη σύνταξη, γιατί έχουμε και άλλες μεγάλες συναυλίες. Έρχονται οι Pet Shop Boys, έχει το sold out της Άννας Βύσης. Δηλαδή,
2: τι να το κάνεις, πόσο θα δουλεύω, Αλεξάνδρε, περίμενε, πόσο θα δουλεύω.
1: Εντάξει,
2: θα δουλέψω τώρα σε μια συναυλία και τέλος.
1: Στη διασκέδαση είναι, τέλος πάντων. Να, γίνεται να περιμένει το βανάκι. Να πάρετε μετά και τη Μαρίτα και την Άδεια και αυτούς που δεν μπορούν να γυρίσουν, να πούμε. Να τους κάνετε ένα tour.
2: Άκου. Η Μαρίτα είπε ότι χρησιμοποιεί ξηραφάκι. Ξηραφάκι, ρε.
1: Όχι, ρε. Είναι καταναλωτικό θύμα. Το είδες στη διαφήμιση. Έχει μια διαφήμιση που είναι μία που ξυρίζεται πάνω από το βρακί.
2: Δεν το έχεις. Ρε φίλε, δηλαδή εμείς έχουμε διαφήμιση με λέιζερ. Γιατί δεν δίνει τη δικιά μας διαφήμιση στην αρχή να κάνει λέιζερ. Το ξηραφάκι μετά σαγγυλώνει. Σαγγυλώνει. Σε τρυπάει, ρε.
1: Πυροβολάτε με το λέιζερ πάνω από το βρακί. Έχετε αυτή την τεχνική.
2: Ρε παντού. Άκου τι λέει.
1: Παντού που άλλο. Α, παντού. Κατά τον απέναντι στόχο, οπλίσατε, πυροδοτήσατε. Λοιπόν, πάμε στο dress code.
2: Λοιπόν, έχει. Τον dress έχει.
1: Ναι, ναι.
2: Από θε να ξεκινήσω από κάτω.
1: Από το βρακί, τα ίδια. Ίδιες ερωτήσεις.
2: Ίδιες ερωτήσεις. Το βρακί, το κλασικό.
1: Το περσινό. Το αφόρετο.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Δεν πειράζει αν είναι και λίγο τρίπιο αυτό. Εντάξει, είσαι στην αυλία τώρα τέτοιο πας.
1: Το σημείο έχει να κάνει. Άμα είναι τρίπιο είναι μια χαρά. Μπροστά, πίσω.
2: Δεν έχει. Έχει, δεν έχει τρύπα, δεν μας νοιάζει, ρε παιδί μου. Εντάξει, απλά είναι ένα μποξεράκι αυτό. Σου αρκεί αυτό.
1: Το ότι είναι ένα
2: μαύρο ή μπλε σκούρο μποξεράκι, ίσως τρυπημένο, ίσως σε κάποια σημεία.
1: Εντάξει, είναι τρυπημένο από πολυκερισμό ή τρυπημένο επειδή από πίεση.
2: Πολυκερισμό.
1: Α, εντάξει, ωραία. Σε πιέζανε πολύ καιρό. Μια χαρά, το έχουμε. Ένα μαύρο, απλό βρακί. Σαν την ψυχή.
2: Είναι σκούρο, δεν ξέρω ακόμα.
1: Ναι, ναι.
2: Ένα από τα δύο, όποιο πιάσω.
1: Εντάξει. Του διπλανού σου θα είναι. Πάμε παρακάτω.
2: Μετά έχει.
1: Κυριακό.
2: Μετά έχει βερμούδα. Τζιν βερμουδίτσα.
1: Τζιν βερμουδίτσα.
2: Ναι, ναι, ναι. Απαλή όμως, όχι το βαρύ το τζιν.
1: Σοβαρά, πού θα πας, στις μπανάνα ράμα θα πας. Τι τζιν βερμουδίτσα.
2: Πού θα πας, τι θα φορέσω. Τι να φορέσω, μωρέ.
1: Ένα φορεματάκι άνετο, ρε παιδί μου. Να είσαι τώρα η τζιν βερμούδα. Θα υδρώνεις εκεί τα.
2: Φόρεμα δεν θα φορέσω τη Μαρίτα, θα φορέσω εγώ, μωρέ.
1: Ναι,
2: τζιν βερμουδίτσα.
1: Ίδιο δείχνει το φόρεμα στο δικό σου το κορμί και ίδιο στις άλλες που έχει αφήσει γένια τριών ημερών στην κοιλιά τη. Δηλαδή. Το βλέπεις. Είναι προβληματικό. Λοιπόν, όχι βερμουδίτσα, τζιν.
2: Σορτσάκι.
1: Ναι, ρε εσύ.
2: Βερμούδα εννοεί. Βερμούδα.
1: Ναι.
2: Τέτοιο στυλ, αθλητικό.
1: Ξέρω, baby doll δεν
2: έχεις. Άνετο μου είναι, άνετη μου είναι και η άλλη. Δεν με πειράζει.
1: Ωραία.
2: Γιατί έχω αποτριχωθεί εγώ στα ποδιά. Έχω αποτριχωθεί.
1: Όπω, ναι.
2: Και.
1: Γυαλίζει.
2: Από τη στιγμή που έχω. Που έχω αποτριχωθεί, είμαι κομπλέ. Ναι. Και τώρα έχω μανικιούρ, πεντικιούρ.
1: Ναι.
2: Και είναι εντάξει.
1: Και χτένισμα θα κάνεις κάτι. Καλημέρα. Μπράβο, Κυριακό μου.
2: Κάτσε, ρε, περίμενε, χαιρετάνε εδώ και εγώ κάνω κινήσεις.
1: Τι κάνεις κινήσεις, τον παράμεσο έτσι.
2: Έκανα ότι έχω αποτριχωθεί. Έδειχνα δηλαδή στον εαυτό μου και μπράβο μου τα πόδια μου. Ναι. Έκανα τις κινήσεις και με χαιρετάγανε. Μου λέγανε καλημέρα.
1: Καλημέρα, ωραία.
2: Τέλος πάντων. Θα έχω, ρε παιδί μου, θα έχω το. Μπλουζάκι μετάλλικα, ρε το παλαιικό, εγώ θα το φορέσω.
1: Όχι,
2: σαν τη Μαρίτα, ξαναλέω.
1: Δεν σου βγαίνουν τα βυζιά δεξιά και αριστερά, όπως δηλαδή δεν είναι το ίδιο, είναι ραντάκι.
2: Όχι, ρε, άσε ρε, εγώ θα το φορέσω.
1: Έτσι, μπράβο. Ωραίος, με μασχάλι όξο.
2: Μπλουζάκι μετάλλικα, μασχάλι δεν μαζεύει, δεν έχω τρίχες, δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ωραία, μοιάζει του διπλανού η μυρωδιά, αλλά δεν πειράζει. Οκ, το έχουμε.
2: Και είναι μόνο. Ποιο?
1: Αυτό, 1-0. Μπράβο, Κυριακό μου.
2: Και μένει μόνο αυτό, να κάνω αργότερα την ενηλότωσή μου για ένα.
1: Κάτω θα φορέσει ένα. Αρβιλίνη, ψιλοτάκουνο, τι έχεις διαλέξει, αντρική εσπαντρίγια.
2: Όχι. Εκείνες οι παλιές, αυτά τα παπούτσια τα παλιά, οι πόντες μου δεν μου κάνουν. Οπότε θα φορέσω το αθλητικό, το σπορτεξάκι μου.
1: Ω, σπορτεξάκι, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε φίλε, σπορτεξάκι, για να είμαι μέσα στον παλμό, μέσα στον πίτσο.
1: Την ελβιέλα σου. Τα πόνι Νικ Γκάλι. Τι ωραίο.
2: Πώς θα χοροπηδάω, πώς θα κατάλαβες, ρε παιδί μου.
1: Χαριτωμένα θα χοροπηδάς. Όλοι ξέρουμε πώς θα χοροπηδάς. Ναι, ωραία. Ναι.
2: Σίγουρα θα χοροπηδάω χαριτωμένα, ναι. Αλλά ξέρεις τι θέλω.
1: Εμένα.
2: Θέλω με την. Α, σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Αλλά εντάξει, δεν έρχεσαι.
1: Δεν γινότανε. Στους Pet Shop Boys ή στην Άννα Βύση. Ανάλογα. Θα ξαναβρεθούμε. Θα έχουμε ευκαιρίες. Ναι, ωραία.
2: Ή για να βρει sold out είναι, πάλι δεν θα βρεθεί.
1: Ναι, ναι. Θα κάνω κι εγώ μια παράσταση, θα την ονομάσω sold out. Είναι καταπληκτικό γιατί είσαι sold out. Είναι πανέξυπνο το μάρκετ. Ναι, λοιπόν, και ποιο είναι το παραπονό σου? Κάτι θέλεις να μου πεις τώρα για το παράπονο?
2: Δεν θυμάμαι, όχι, δεν είναι παράπονο. Κάτι πήγα να πω.
1: Ότι με αγαπάς.
2: Καλά, σ' αγαπώ, ρε.
1: Ότι με ποθείς. Και πόσο, εσείς θα φύγετε αυθημερών?
2: Ναι, ρε.
1: Α, πήγα, ήρθα.
2: Ναι, έτσι το είχαμε κάνει, για τους Maiden. Ερχόμαστε πάνω. Κατευθείαν θα ακούσουμε εκεί και το προηγούμενο group τους Godzilla.
1: Ναι.
2: Και εντάξει, όλα καλά. Θα μας πάρει μετά το πουλμανάκι, με το που τελειώσει, θα μαζευτούμε. Θα κατέβουμε κάτω, θα κάνουμε μια στάση στον δρόμο, κάτι να φάμε.
1: Περνάτε από πλατεία Βάθη και μετά και τέτοια μετά, ή έχετε καινούρια?
2: Τι θα φύγουμε, δεν θα πάμε για Βρώμικο? Δεν θα πάμε.
1: Εντάξει, ρωτάω. Να ξέρω πώς γίνεται. Το deal. Ωραία, λοιπόν, σε καθιστώ υπεύθυνο, επειδή θα έχετε την ευκολία. Μερικούς από τους ακροατές που δεν μπορούν να γυρίσουν εύκολα και θα γίνεται τη κακομοίρα μετά. Το βανάκι χωράει άλλους?
2: Ωραία. Είναι 20 άτομα, αλλά θα τη βρούμε την άκρη. Δεν μπορεί να κάτσει κάποιος όρθιος, μπορεί να κάτσει.
1: Ναι, σε κάποιον άλλο. Ναι.
2: Ναι, μπορούμε να το. Θα τη βρούμε την άκρη.
1: Ωραία. Λοιπόν, με ένα μικρό αντίκτυπο.
2: Θέλει κανείς να έρθει Καλαμάτα?
1: Τι, όχι, θα τον αφήσετε κάπου στην Αθήνα. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, αν μένει το παιδί στην Αθήνα, θα τον πάτε εσείς κάτω να παίρνει μετά το κτέλ. Θα τον αφήσετε εδώ. Το έχουμε. Όπως σε φαντάστηκα ήδη έτσι με το...
2: Για την ενυδάτωση, ρε, για την ενυδάτωση να σου πω.
1: Πες μου για την ενυδάτωση.
2: Θα την κάνω έτσι, θα την κάνω.
1: Όταν λες ενυδάτωση, με ποιο τρόπο? Γιατί έχω κάτι φίλες που...
2: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Να έχω λαμπερή επιδερμίδα, θέλω στο Master of Puppets.
1: Το ίδιο πράγμα έχει και οι φιλενάδες που έλεγα.
2: Αυτό δεν ήθελε να πεις.
1: Τελείως, εντελώς.
2: Και θέλω να κάνω, ρε φίλε, επιτέλους. Μετά την ενυδάτωση θέλω να κάνω ένα headbanging πολυτελεία, ρε φίλε.
1: Με γκλίτερ. Να ξερνάς τη τυρίδα γκλίτερ.
2: Ναι,
1: ρε φίλε. Ναι, και να έχεις και το ρολογάκι από τους Coldplay.
2: Εντάξει, δεν με νοιάζουν αυτοί. Όχι, αλλά ναι.
1: Δεν μπορεί να
2: και μπράβο μου.
1: Και να πετάς μονόκερους φουσκωτούς στον αέρα και τέτοια.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Ρε, εσύ είσαι, φαντάζομαι, headbanging με γκλίτερ. Και δηλαδή πραγματικά θα είσαι σαν τρέντι αλατιέρα.
2: Σαν η τρέντι αλατιέρα είναι εκείνη που ο Μήλος που τρίβεις, που το κάνεις.
1: Όχι, το φαντάστηκα σαν αυτό που έχουμε την αλατιέρα όλοι στο σπίτι, αλλά να γυρνά και να σκάσε χρυσόσκονη.
2: Έλα, ωραίο.
1: Ναι, και να λέει, ξέρω εγώ, από πάνω seek and destroy, και εσύ να κάνεις πέρα 12 και να γεμίσεις τον κόσμο φωσφοριζέ. Πολύ ωραίο.
2: Ρώταμε και εμένα ποιο τραγούδι θα χοροπηδήσω.
1: Κυριακό.
2: Γιατί... Ναι, για ρώταμε. Γιατί ρε φίλε, μου άρεσε αυτή η ερώτηση.
1: Έχω δύο ερωτήσεις.
2: Η Μαρίτα τα είπε όλα εντωμεταξύ. Ευτυχώς δεν είπα αυτό που ήθελα εγώ.
1: Μπράβο. Έχω δύο ερωτήσεις. Με ποιο θα χώρο και με ποιο θα χοροπηδήξεις. Χίλια συγγνώμη, μου το είχαν γράψει από κάτω και δεν.
2: Εγώ θα πω.
1: Ναι.
2: Με το Enter Sandman.
1: Έλα, ρε θηρίο, με τον,
2: τον
1: Μπαμπούλας.
2: Ναι.
1: Το οποίο είναι ένα ανούρισμα στην αρχή, το ξέρεις?
2: Εντάξει, είναι, δεν είναι. Παλιά λέγανε Exi Light, Exi Sprite. Εντάξει, ναι. Θα
1: παραγγείλεις ό,τι να είναι, δεν σε νοιάζει τώρα?
2: Δεν με νοιάζει, ο κίνητος είναι εδώ. Άλλος να πούμε τον ερώτα για να θα έχει ήλιο στην Ελλάδα. Τον ερώτα. Δεν θα φωνάξω εγώ Exi Light, Exi Sprite.
1: Εδώ
2: θα με καταλάβει αυτό.
1: Να σου θυμίσω κάτι άλλο που αφήνανε τα παράθυρα ανοιχτά. Είχαν σταματήσει τη συναυλία των Rolling Stone γιατί έλεγε θα τη σφάξω. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για στόχου. Και έχουν μείνει έτσι. Έχουν μείνει οι γκρι στη συσκευασία του. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, θα χαρώ πάρα πολύ να μοιραστεί τι εμπειρίε σου τη Δευτέρα και να ψάξει μέσα στο πλήθο να βρει το Σταύρο.
2: Και θα είναι αρένα, σου έχει πει.
1: Ο Σταύρος θα είναι πανέμορφος. Δεν ξέρω αν θα είναι αρένα. Δηλαδή έχει κανονίσει να είναι πανέμορφος αυτή τη φορά.
2: Και θέλω θα κάνει και αυτός μια ενυδάτωση να λάμπει επιδερμίδα του, ή θα πάει και θα ψάχνω μέσα σκοτάδια?
1: Όχι, στα σκοτάδια δεν γίνεται, γιατί θα δεις ο Σταύρος λειτουργεί σαν δίμετρος γλόμπος. Φεγγίζει.
2: Έχει θα λάμπω αυτός, θα με δει. Θα λαμπηρίζω μέσα εγώ εκεί δίπλα στη σκηνή.
1: Θέλω να πας και να τριφτείς απάνω του, να πούμε, σε όλα τα τραγούδια, έτσι ώστε τη Δευτέρα το βράδυ να έχει κρίση λαμπηρίζουσας μέσης ηλικίας.
2: Okay.
1: Το έχουμε.
2: Okay. Εγώ δεν το έχω. Α, στο πάνω μου.
1: Στο τέλος της συνομιλίας μας, Κυριάκο μου, ήθελα ένα πράγμα να σου πω. Μπράβο, Κυριάκο. Μπράβο σου, ρε εσύ.
2: Πραγματικά. Πολύ, Αλεξανδρέ.
1: Μπράβο, ρε, εσύ.
2: Πολύ, ρε.
1: Όχι, όχι, αυτό όχι μπράβο. Και μπράβο. Αυτό όχι μπράβο. Όχι, όχι μπράβο. Να φας κατσίνθιν, Κυριακό. Για όλα τα άλλα μπράβο.
2: Γεια, γεια.
1: Φιλιά πολλά και να περάσει υπέροχα. Και οι 20, 40, δεν ξέρω πόσοι θα είσαστε μέσα στο βαν. Ούτε εσείς ξέρετε, γιατί δεν θα είστε σε κατάσταση να μετρήσετε. Αλλά λέμε τώρα. Αληθινές ιστορίες γίνονται αυτά. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο φίλος ο Κρις, έχει στείλει μετά το ερωτικό που λέει μπιλίτσες, κυνηγητό, κρυφτό σενάρια. Είναι λίγο... Εμένα με τρομάζει σεξουαλικά αυτό. Μας έστειλε μια φωτογραφία εδώ που είναι όλοι... Και ήθελε να μας πει ότι δεν είναι στρατό στην αυλή ο καθένας απ' όξω. Είναι όλοι με φουλ. Το παλικάρι με το.

0: ξαναγυρίσεις. Αν θέλει η Μαρίτα να την βολέψουμε. Προσέξτε το ρήμα που χρησιμοποιεί εδώ η Νάντια. Δεν λέει να την βοηθήσουμε, να την εξυπηρετήσουμε. Να την βολέψουμε. Μπράβο, Κυριάκο. Χωράμε με λίγο στρίμωγμα. Καλά, αυτό το έχω πάθει κι εγώ. Έτσι μου λέγανε. Έλα και εσύ, χωράμε με λίγο στρίμωγμα. Και τελικά ο Καραγκιόζης που είχε κανονίσει το όργιο, να πούμε, δεν είχε πάρει τηλέφωνο τις κοπέλες. Δηλαδή, μπράβο, Κυριάκο. Λες και στο τρένο, λέει, δεν θα στριμωχτεί. Ο Κυριάκος θα λαμπειρίζει με τόση λάμψη και ενυδάτωση που θα κάνει. Θα κάνει όλο τον κόσμο εκεί να λάμπει. Είναι διαφορετικό τελείως. Να και ο Κώστας που λέει αυτό που ισχύει, λέει, με το νερό της πισίνας είναι ότι βγαίνεις μοβ όταν είναι παγωμένο. Αυτό, Κώστα, σε εμάς δεν, αρχικά γιατί βουτάτε στην πισίνα? Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο λόγο. Γεμίστε την πανιέρα σας, βάλτε και ένα λίτρο χλωρίνη μέσα και μπείτε. Άσπρη πέτρα, κας, ξέξασπρος. Εύκολο. Δευτερευόντως, άμα είναι να μπαίνουμε στην πισίνα, να πούμε μετά και να ξεφτελιζόμαστε, να πάρει κατούριμπα, ας πούμε, και να ξεφτελιστείς μετά. Δηλαδή, δεν καθόμαστε στα σπίτι μας, να πούμε, να φορέσουμε το βρακί μπαρμπαστάθης που έχουμε, να κάνει τη δουλίτσα του. Μπάμιες εκεί, μπάμιες και εδώ. Μπράβο, Κυριάκο. Μισό λεπτάκι, θα πατήσω το 3. Θα πατήσω και το 13, γιατί έχει σημασία εδώ. Θα τα κανονίσουμε όλα. Τώρα δεν θέλει το 3 και το 13. Τι διάολο παθαίνουν τα συστήματά μας εδώ πέρα. Τέλος πάντων, θα κάνω μια μικρή εισαγωγή αργά-αργά, καλύπτοντας πανέξυπνα ραδιοφωνικό χρόνο. Σας θυμίζω... Α, μισό λεπτάκι να πάρω το ραδιοφωνικό μου. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1. Γέλιο χωρίς λόγο. Πες το όνομα ηλίθιε του σταθμού στον Athens Free Radio. Καραγκιόζη, πες τι ακούνε και ακούτε. Τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Πες κανένα τρόπο επικοινωνίας, ρε βλαμμένε. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Βρίσκεται εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι το «Πες το όνομά σου» Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας. Μας κάνετε και add friend και follow και τα λοιπά. Και σταματάμε να τραβάμε τα φωνήεντα. Γιατί γουστάρουμε το σύμφωνο. Αχ. Νάντια μου, καλημέρα. Α, ακόμα δεν απάντησε. Άντε να το ξαναπώ, μπας και απαντήσει. Μπράβο, Κυριάκο. Ούτε με αυτό. Νάντια μου, τώρα καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ω, oh, oh, είσαι στο γραφείο, ρε μαν.
1: Το πάμε.
0: Δηλαδή, πραγματικά, χθες σε πήραμε και ήσουν απίστευτη γυναίκα. Ενώ σήμερα στη δουλειά, τι άντρας είσαι εσύ. Από τη φωνή και μόνο.
1: Για να το φοβούνται.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά.
0: Δεν σε ακούω πολύ καλά. Είσαι ταλαιπωρημένη. Είσαι. Για ποιο λόγο?
1: Όχι, τίποτα, λίγο νιστάζω, αλλά όχι, η διάθεση είναι στα ύψη.
0: Νιστάζεις, γιατί νιστάζεις, να πούμε, τι είναι, σηκώθηκες το πρωί να πας να αρμέξεις.
1: Ναι, δηλαδή, κι εγώ αυτό λέω.
0: Δηλαδή, δεν μπορούν τα παλικάρια μόνα τους.
1: Με 3 ώρες ύπνο.
0: Έλα, μωρέ, 3 ώρες ύπνο. Κοιμήθηκες στις 2.
1: Αντέχουμε, αντέχουμε. Όχι, δεν κοιμήθηκες στις 2.
0: Τι ώρα κοιμήθηκες?
1: Εγώ παθαίνω κάποιες φορές αυτό που μετά με πιάνει παρένταση. Δεν με παίρνει αμέσως ο ύπνος.
0: Ρε εσύ, δεν είχε παγωτίνια? Αφού μου είπες ότι ήταν μεγάλη συσκευασία.
1: Τα είχα φάει πριν. Ναι. Μετά δεν ξανασηκώθηκα από το κρεβάτι. Άμα σηκωνόμουν να φάω και παγωτίνι,
0: ναι,
1: δεν κοιμόμουν μετά.
0: Θα κοιμόσαι και θα τρώγες όλα τα παγωτίνια, έτσι ώστε θα πήγαινε όλο το αίμα στο στομάχι για να φωνέψεις. Και δεν θα έμενε να πούμε και τάκ θα πέφτες κάτω.
1: Όχι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα που αντέχουμε, είπαμε σιγά.
0: Τέλος πάντων, είσαι και εσύ έτοιμη. Πήρα για να ρωτήσω και το δικό σου τον dress code. Εσύ τι έχεις διαλέξει?
1: Ναι, ναι. Δεν έχω διαλέξει. Φαντάζομαι περίπου τι θα βάλω. Το πρόβλημά μου εμένα είναι ποιο? Αυτό, αν κρυώνω, αν πρέπει να πάρω ζακετούλα.
0: Όχι, παιδάκι μου, δεν θα κρυώνεις. Τι να κρυώνεις, θα είναι.
1: Εγώ. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Είναι 80.000 ανάσες, 50.000 πριτσάκια. Δηλαδή αυτός ο συνδυασμός. Δεν αφήνει.
1: Εντάξει, απλά εγώ έχω θέσει και ψηλά, ξέρω εγώ.
0: Τι ψηλά?
1: Ψηλά πάνω μπορεί να.
0: Πού σε βάλανε, παιδάκι?
1: Είναι σε κερκίδα. Να... σε κερκίδα, να βλέπω.
0: Όχι, ρε.
1: Εγώ δυστυχώς δεν πρόλαβα, ρε. Να...
0: καλά, πάλι καλά, καλά, γιατί δεν θα βλέπεις πώς ήταν. Με καλά, είδα κάτι παπούτσια, είδα κάτι αστραγάλου, δεν θα βλέπεις τίποτα. Λοιπόν, εσύ θα πάρεις.
1: Καλά, ισχύει και αυτό.
0: Θα πάρεις μια ζακετούλα.
1: Αλλά... Θα πάρω.
0: Αλλά πρέπει
1: και
0: να πάρεις.
1: Εγώ θα βάλω την μπλούζα μετάλλικα.
0: Έχεις και εσύ μπλούζα μετάλλικα.
1: Έχω και εγώ μπλούζα μετάλλικα, δεν είναι ευκαιρία να τη φορέσω.
0: Ρε παιδιά, ποιοι είναι όλοι αυτοί που γεμίζουν τα δαχτυλίδια.

0: το μάγαζα όλο το χειμώνα. Δηλαδή, το βλέπετε όλη η Ελλάδα. Είναι μεταλλάδες.
1: Ποιοι πάνε στο Μακρόπουλο. Μου την έχουν κάνει δώρο. Στο Μακρόπουλο έχω πάει κι εγώ, αλλά πολύ
0: πάνε. Καλά, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, και θα βάλεις την μπλούζα σου μετά. Θα βάψεις και μαύρα μάτια θα γίνεις.
1: Αλλά. Όχι καλέ, δεν
0: γιατί?
1: Όχι.
0: Έλα ρε.
1: Γιατί δεν τα κάνω έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν τα βάφω έτσι μαύρα.
0: Κακός, δοκίμασέ τα.
1: Αύριο πρέπει να γίνει και αυτό.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Καταρχήν, ναι. Έχω full πρόγραμμα. Να πάω πριν, ναι. Που παίζει ο μικρός μπάλα. Οπότε θα είμαι από την αρχή ντυμένη. Θα βαφτώ, με φαντάζει να πάω στο γήπεδο, ναι. Βαμμένη.
0: Θα πας βαμμένη όφη. Μαυρό άσπρο. Δηλαδή.
1: Ναι. Εγώ είμαι με άλλη ομάδα. Ναι. Οπότε είμαι άνετα ντυμένη, γιατί καταλαβαίνεις είμαι από πολύ νωρίς στους δρόμους.
0: Έχετε κλείσει κάποια θέση, ας πούμε, σε κάποιο όμορο εκεί δήμο? Νομίζω στη Δάφνη και στο Παλαιό Φάληρο θα έχει κάποια κενά.
1: Έχω αισιοδοξία ότι θα παρκάρουμε.
0: Θα σας πω μετά την καβάτζα που να πάτε, γιατί δεν πρόκειται να παρκάρετε.
1: Έχουμε κάτι καβάτζα. Πες και εσύ, αλλά.
0: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, θα πάνε όλοι.
1: Ο Πάνος κάτι καβάτζες.
0: Ο Πάνος έχει σίγουρα κάτι καβάτζες. Είδες. Για να έχεις γκόμενα και στο Μαρούσι και στην Πεύκη.
1: Δεν πάει.
0: Ναι, καταπληκτικό.
1: Ούτε εκεί πήγαινε γήπεδο.
0: Κοντζάμα Αγίου Κωνσταντίνου. Τάμα το έκανε. Δηλαδή θα παρκάρετε, στο λέω.
1: Έτσι μου έχει πει.
0: Οπότε,
1: θα με πνίξεις.
0: Χίλια συγγνώμη και εσύ. Από αγάπη. Μπράβο, Κυριακό. Και την Κυριακή θα έχετε. Θα κάνεις headbanging. Θέλω να κοπανηθείς. Μην μένεις σταθερή. Δεν θα είσαι όπως είσαι στην ερωτική σου ζωή. Στίχους, ξέρουμε.
1: Μην τύχω κι εγώ κανένα περίεργο.
0: Τι εννοείς?
1: Ναι, ναι.
0: Τι εννοείς περίεργο?
1: Εντάξει. Εγώ την είχα πατήσει έτσι στους Guns N' Roses. Είχα πίσω μου.
0: Ναι.
1: Πώς την πάτησα, εγώ ήθελα να σηκωθώ και όλοι ήταν καθιστοί.
0: Μπαίνει μέσα ο κύριος Σουλτάνογλου, τη βγάζει έξω, δεν την είδα, του την πατάω. Μπαίνει μέσα ο κύριος Μουράτογλου. Τι έγινε δηλαδή, γιατί την πάτησες?
1: Γιατί θα ήταν όλοι να είναι καθιστοί.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να μην μου τύχει και αύριο.
0: Εσύ και να σηκωθεί, δεν ενοχλεί κανένα παιδάκι μου. Δηλαδή.
1: Το περίμενα ότι θα το έλεγε αυτό.
0: Ναι. Και πάνω στη. Θα κάνει.
1: Θα στην καρέκλα.
0: Όχι στην καρέκλα. Θα επωφεληθείς από την πολυγαμία του Πάνου λόγω του πάρκινγκ, αλλά ταυτόχρονα, ναι, θα τον εκδικηθείς. Ναι. Θα πας να ανέβεις τους ώμους του. Καλικούτσα!
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Αυτό. Και θα χοροπηδάτε μαζί.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί
1: και
0: να μην το κάνεις.
1: Μαζί. Συνόμη, φοβάμαι λίγο.
0: Δεν το έχεις κάνει αυτό σε συναυλία, να σε πάρει στους ώμους?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό απαγορεύεται.
1: Σήμερα, αύριο. Μόνο.
0: Όχι, αυτό στη θάλασσα δεν μετράει. Γιατί στη θάλασσα περιμένουμε να γυρίσει με μούρι. είναι άλλο πράγμα. τώρα λοιπόν, ευκαιρία είναι στην έναρξη της καινούριας σου ζωής που έχεις κάνει τα πρώτα σου βήματα.
1: Ναι.
0: Αύριο θα ανέβεις στους ώμους του Πάνου.
1: Ωραία.
0: Αφού βρείτε να παρκάρετε.
1: Θα ανέβω, πριν. Και είναι στα 6.
0: Όχι βέβαια, αλλά. ναι, αφού βρείτε να παρκάρετε. Ναι.
1: Και θα πάμε έτσι μέχρι και το γήπεδο. Θα με έχει πάνω στα φτάκια.
0: Ναι, παιδάκι, με αυτό. Και μετά μπορεί και να μην χρειάζεται εισιτήριο. Σου πούνε τα μικρά παιδιά μπαίνουν έτσι. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Οπότε όλα καλά. Και θέλω να χοροπηδάσω όμως, να το ευχαριστηθείτε.
1: Χοροπηδάω. Ναι, μην ανησυχείς.
0: Και άμα να σου πω, θα πάρεις μαζί σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ένα μπικ καλαμάκι. Το στυλό, ξέρεις το μπικ.
1: Ναι.
0: Αλλά μόνο, μόνο τα παίξω.
1: Είναι το εσωτερικό.
0: Χωρίς το εσωτερικό.
1: Να το παίξω, να φυσάω.
0: Ναι, και θα πάρεις και χαρτοπετσετάκια να κάνεις μπιμπιλάκια με σάλιο. Και άμα πετυχαίνεις, θέλω να βρεις το Σταύρο στην αρένα.
1: Πώς θα το πετύχω, πώς θα το βρω καταρχήν.
0: Με ένα δυνατό φτού. Δηλαδή θα το βλέπεις, πω από τη άντρας μην τον αιματιάσω. Φτού. Και θα του πετάς τα χαρτάκια να κολλάνε.
1: Θα του στείλω χαρτάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Ακατόρθωτο σχεδόν.
0: Όχι, παιδάκι μου, θα είναι εύκολο. Θα είναι δίπλα του ένα παλικάρι αποτριχωμένο με γκλίτερ. Θα δώσει στίγμα.
1: Θα είναι παρέα, εντάξει.
0: Ναι, και θα πυροβολάς.
1: Να σου πω όμως, επιτρέπεται. Αυτό είναι στα πράγματα που επιτρέπεται να πάρουμε. Το
0: ναι,
1: μπικ,
0: ναι.
1: Το
0: δεν επιτρέπεται να πούμε, νομίζω, δεν είναι χειροβομβίδα. Νάρκη κατά προσωπικού. Όπλο πολυβόλο και κάτι τέτοια. Έχουν βγάλει κάτι αυτά. Νομίζω το μπικ επιτρέπεται.
1: Και ναρκωτικά. Ναρκωτικά και κόλλη ξέχασες. Και αυτά απαγορεύονται.
0: Όχι, ναρκωτικά και αλκοόλ επιτρέπονται στις επόμενες συναυλίες. Άμα θέλει να πας στο Spectrum Boys και πας νυφάλια, δεν εξηγείται. Και αφού δεν εξηγείται, δεν επιτρέπεται.
1: Δεν έχω πάρει εισιτήριο.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Δεν έχω πάρει εισιτήριο για εκεί.
0: Λοιπόν, περιμένω με χαρά. Ωραία. Να τα κάνεις όλα αυτά και να μου τα περιγράψεις τη Δευτέρα.
1: Ευχαρίστως.
0: Εντάξει, το έχω.
1: Εμένα δεν με ρώτησες για ποιο τραγούδι θα πάω.
0: Περίμενε, δεν έχει τελειώσει τώρα η συνέντευξη. Εσύ.
1: Α, εντάξει.
0: Για ποιο τραγούδι πας, Νάντια μου?
1: Εγώ πάω για το 12, γιατί είμαι πιο πολύ της μπαλάντας.
0: Ναι, ρε, σύνο, και το Αγάπη από Νάιλο είναι πολύ καλό. Έχουν κάνει μια προσαρμογή.
1: Εντάξει, τα τελευταία δεν μου αρέσουν τόσο πολύ της Άννα.
0: Γιατί, ρε, εσύ?
1: Μ' αρέσουν τα πιο παλιά εμένα.
0: Τι
1: δεν ξέρω, είναι πολύ μπροστά για τα δεδομένα μου.
0: Ναι, αλλά τώρα με στεναχωρείς. Δεν είναι ωραίο.
1: Να ακούσω το 12, να ακούσω τα μαθητικά τα χρόνια.
0: Τους μαθητές, τους πρώτους, τα... στρες, δηλαδή απίστευτο.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, για σκέψη τώρα ένα ΟΑΚΑ να τραγουδάει αυτό το τραγούδι, δεν είναι συγκινητικό?
0: Θα ξεράσω. Τώρα θα ξεράσω. Δεν ξέρω γιατί, κάτι έχω φάει από χθες. Η αυτή η πίτσα το βράδυ.
1: Έφαγες πολύ όμως και εσύ.
0: Έφαγα μια μισή πίτσα, καλά ήταν. Τις έχουν μικρύνει, τις έχουν κάνει μια σταλιά.
1: Ναι, ρε, ισχύει. Να κάνεις καταγγελία.
0: Και η μισή ήταν ψωμί γύρω-γύρω. Γι' αυτό και εγώ τους επιδικήθηκα και τα έφαγα. Τι ήταν, το ψωμί, ξερόψινα ψωμί στη φουφού.
1: Όχι, ήταν χοντρό, εννοείς.
0: Ναι, και λίγο στραβό στην άκρη. Αλλά είναι άλλη ιστορία αυτή. Μην με προσβάλλεις. Να διαμού.
1: Όχι, όχι.
0: Θα στο κλείσω, έχουμε περάσει το ραδιοφωνικό χρόνο.
1: Πω, ναι, όντως.
0: Ο στόχος σου αύριο θα αρχίσει να φωνάζει. Μην το ξεχάσεις αυτό.
1: Θα ξεκινήσω από σήμερα να κάνω τα χαρτάκια. Θα είμαι έτοιμη αύριο.
0: Όχι, εκείνη την ώρα πρέπει να τα βάζω στο στόμα τα σαλιώνεις και και κολλάει.
1: Θα τα έχω κάνει μπαλάκια και θα τα έχω έτοιμα. Δεν ξέρω να μου τα κρατήσει.
0: Τι θα του τα έχεις κάνει?
1: Έχω δική τσάντα.
0: Δεν μου είπες ότι έχουμε να παρκάρουμε? Κι άλλο γύρο θα κάνουμε. Θα του έχεις κάνει μπαλάκια.
1: Και έχω και ειδική τσάντα. Α4, πώς τη θέλουνε. Έχω και από αυτό.
0: Μετάλλικα είναι και αυτή?
1: Όχι, μωρέ. Μία απλή τσάντα. Αλλά την έχω μετρημένη.
0: Ντουράν. Τι έχεις πάρει?
1: Τίποτα. Δεν είναι κάποια μάρκα. Ντροπή.
0: Πα εξευτελιστούμε να πούμε, δηλαδή.
1: Τέλος πάντων. Να με βάλουν.
0: Ναι, και να μην σε βάλουν, δεν θα σε δούνε που θα μπεις. Δηλαδή,
1: δεν θέλουμε.
0: Να περάσετε υπέροχα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Φιλιά πολλά. Φιλιά στο κύριο Στιμούρη. Γιατί πρέπει να κάνουμε το break μας, γαμώ. Το έχουμε ξεφύγει από το. Από τα στενά ραδιοφωνικά πλαίσια. Κοίτα να δεις τώρα. Μισό λεπτάκι να βάλουμε ένα. Αυτό τους μαθητές τους τρώει το στρες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα βρω ένα λοιπόν ομόηχο. Σας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό τον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο το που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet, όλα αυτά τα πολύ πολύ ωραία. Μισό λεπτάκι να βρω τώρα. Ωραία. Θα παίξουμε άλλο ένα από το sold out της Άννας Βύση και επιστρέφουμε.

0: Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουν πάλι παιδί, λίγο να βρισκόμουν με εκείνα τα γαζό κόριτσα, τους μαθητές, τους τρώει το στρες και η αγωνία να μπουν στις ανώτατες σχολές και τέτοια πράγματα, κάνοντας προπόνηση για αύριο. Το χαλί, το χαλί, το χαλί. Go! Στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία. Ποιες συμμαθητές να κάνω? Τις συμμαθήτριες θέλουμε ρε τι. Κάτι λάθος έχει συμβεί. Επιστρέψαμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Έχουμε ξεφύγει τελείως από τα στενά ραδιοφωνικά πλαίσια της εκπομπής, αλλά δεν πειράζει, γιατί είναι Παρασκευή και είναι αυτό το Friday, η ημέρα τηγανίσματος, οπότε είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι. Είμαστε σαν unbuttoning the suitcase. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην ζωή σας, γιατί πρέπει να προλάβω τα ειδησιογραφικά, πρέπει να προλάβουμε όλα αυτά. Να, ο Πάνος που λέει, ναι ρε Σιλή, από καβάντζες ξέρω εγώ, το ξέρουμε Πάνο. Και στο ΟΑΚΑ θα έχω και το μικρό της Νάντιας, μια χαρά. Το θέμα είναι ότι όταν πηγαίνεις έχεις το μεγάλο το δικό σου. Και έτσι δημιουργούνται οι καβάντζες. Αν θέλετε πάντως χρειαστείτε να μου πείτε να σας πω που θα πάτε. Ξέρω κάτι πάρκινγκ εκεί πέρα. Κάτι... τους συχαίνομαι κιόλας. Να πάτε να τους κλείσετε το πάρκινγκ να μπορούν να βγούνε. Η Μαρίτα προσθέτει, άρα και εγώ λέει που είμαι κερκίδα. Έλα ρε Μαρίτα μου, δεν... Τώρα, αυτά είναι υπερβολές. Δεν είσαι κερκίδα, δηλαδή έχεις πάρει μερικά κιλά. Δηλαδή... Εντάξει, οκ, okay, με 5-6 καθίσματα ακόμα κερκίδα κάνεις, αλλά κορεό μπορείς να κάνεις. Πρέπει να την επάρω τη ζακετούλα μου. Επάρτηνα κι εσύ επιτέλους, έχετε με τη ζακετούλα έχετε πάθει... Να και ο Κυριάκος που λέει, αυτό είναι το λεωφορείο σου λέω, Messinian Puppets, και μας έχει στείλει εδώ πέρα... Ναι. Τώρα, γιατί το πάτε με λεωφορείο και δεν το πάτε κανονικά με την ταλίκα? Ξεφορτώνει και πιο εύκολα δηλαδή, για την Πραμάτια το λέω. Να και ο Κρις που είχα ρωτήσει προηγουμένως για το παλικάρι με το full face, το παλικάρι λέει είναι ο αρχηγός μας. Σοβαρά? Α, αυτός είναι ο καθιστός Βίσονας και κάνει ένα χαρακτήρα από το Call of Duty. Είμαστε σπασίκλες δράσης. Πάτε και παίζετε, είναι role playing αυτό. Δηλαδή μπορεί να πάει ο καταπληκτικός ο Ικάς να πυροβολήσει τον ταυραντισμένο Navy Seals, ενώ κάποιος άλλος έρχεται ντυμένος σε έξι νοσοκόμα να πούμε και σας κυνηγάει με το κλείσμα. Πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι το Airsoft? Να κανονίσουμε μια φορά όλοι εδώ από την εκπομπή να βρεθούμε, να πάτε να πυροβοληθείτε. Αφού πάμε να μας πυροβολήσει ο Κυριάκος εκεί στο ειδικό Ινστιτούτο Αισθητικής που υπάρχει. Καταπληκτικά πράγματα κάνετε στη ζωή σας και δυστυχώς με την μπάρλα σας μας έχετε αναγκάσει και έχουμε ξεχάσει τα βασικά, έτσι, τις βασικές θεματικές της εκπομπής. Με την μπάρλα σας, με τις αναμνήσεις σας και με το γεγονός ότι τους μαθητές τους τρώει το στρες και η αγωνία αν θα μπουν στις ανώτατες σχολές. Θυμόσαστε πόσο μας έτρωγε αυτή η αγωνία? Εμένα η αγωνία μου ήταν να βγω κι εγώ στο μεγάλο διάλειμμα, να προλάβω να πιάσω θέση στις βρύσες, που εκεί κάτι φάσονες. Τις βρύσες, τις συμμαθήτριες, κάτι συμμαθητές, τέλος πάντων, κάτι γινόταν. Γι' αυτό και το νερό ήταν πάντοτε υφάλμηρο λιγάκι. Θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα. Πάλι παιδί, λίγο να βρισκόμουνα. Με εκείνα τα ίδια τα ξινό... νέρατζα που είχαμε για τις καταλήψεις. Πάμε στην ειδική, έτσι, ενότητα της εκπομπής, η οποία αφορά στην ειδησεογραφία. Μισό λεπτάκι να βρω το ειδικό χαρακτηριστικό ηχητικό μας, OPQR, και είμαστε πανέτοιμοι να τιμήσουμε τον δημοσιογραφικό τίτλο της εκπομπής, αφού έχω πλακωθεί στα μπότοξ και έχω πάρει όλους τους άσχημους συναδέλφους για να μοιάζω εγώ όμορφος. Let's go σε εξωτερικές ειδήσεις.
1: Εξωτερικές ειδήσεις. Ειδήσεις.
2: Πιπ, πιπ, πιπ, πιπ.

0: Ξεκινάμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τις εξωτερικές ειδήσεις. Αγρότης στην Ισπανία καλλιέργησε ντομάτες του 1916. Άσε ρε καραγκιόζι γατάκια. Εμείς στις ταβέρνες μας προσφέρουμε σαλάτες του 1918, κρέατα του 1975 και κάτι καλαμαράκια που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Άσε ρε καραγκιόζι, ζευγάρι Ισπανών καταγγέλει παραφυσικά φαινόμενα στο σπίτι του. Βλέπουμε σκιές και ακούμε βήματα. Άσε ρε γατάκι να πούμε. Ένα ζευγάρι στην Καλαμάτα βλέπει σκιές, βλέπει βήματα, βλέπει το Χριστό Φαντάρο, μονόκερους. Και τώρα έρχεστε εσείς να πούμε. Ταϊλάνδη, συνελήφθη 19χρονη που προσπάθησε να περάσει λαθρέα 30 χελώνες κολλημένες στο σώμα της. Άσε μας μωρή Ταϊλάνδη. Εδώ εμείς μας έχουν κολλήσει τόσες σαύρες και έχουμε περάσει και από διόδια, έχουμε περάσει από ελέγχους αεροδρομίων. Άι παράτα μας να πούμε. Λοιπόν, τα πέντε, άσε μας κοπέλα μου, τα πέντε επαγγέλματα που πληρώνουν πάνω από 2.000 ευρώ στην Ελλάδα. Ναι, πολύ καλό. Θεωρείται επάγγελμα. Αλλά εντάξει, είστε μόνο ανεμιστήρας. Πιπ, πιπ, πιπ, πιπ, πιπ. Σε εξωτερικές ειδήσεις, ειδήσεις, ειδήσεις, ειδήσεις, fade out, ειδήσεις. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, προσπαθούμε να τα χωρέσουμε όλα. Το οποίο μας συμβαίνει πάντοτε όταν μας πιέζει ο ραδιοφωνικός χρόνος και όταν είμαστε πολύ μαντράχαλοι σε αυτό το ομαδικό όργιο που δεν ήρθαν οι κοπέλες. Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά, θα τα εκμεταλλευτούμε όπως τους αρμόζει. Μουρμούρα στη σχέση. Πώς θα τη σταματήσετε πριν να βαγίσει ο έρωτας? Αρχίζει αυτή και σας μουρμουράει. Συγγνώμη και σου έχω πει, δεν θέλω να βρίσκω άλλες γυναίκες στο σπίτι μας. Ποια είναι αυτή η υψηλή πανέμορφη να πούμε που είναι μέσα και σε λέει με το όνομά σου και κάτι. Άσε μας κοπέλα μου να πούμε. Δηλαδή μη μουρμουράτε. Θα πας στα σκουπίδια, θέλω να πας σούπερ μάρκετ. Δηλαδή μας τα έχετε πει. Εδώ και 6 μήνες απαντάμε ότι θα τον εφτιάξουμε τον εροχήτη. Δηλαδή είναι φαύλος κύκλος. Πάμε να βρούμε τις λύσεις σε αυτό, στη μουρμούρα. Να αναγνωρίσετε και να το συζητήσετε. Δηλαδή μπαίνετε μέσα και λέτε, να μωρό μου, αυτό είναι το δικό μου. Χα, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Και της δείχνετε την dick pic. Να μοιραστείτε συνειδητά το νοητικό και συναισθηματικό φορτίο. Να μωρό μου, αυτό είναι το δικό μου. Και της δείχνετε την dick pic. Δεν αλλάζει τίποτα. Αν βρίσκεται στη θέση του δέκτη των αιτημάτων, να αναλάβετε την ευθύνη και να συμμετέχετε ενεργά. Δηλαδή έρχεται η άλλη και σας μουρμουράει, πρέπει και εσείς να συμμετάσχετε ενεργά. Σηκώνεστε, αποφασίζετε ότι ξαφνικά ξεκινάτε το κάπνισμα και πάτε να αγοράσετε την αγαπημένη σας μάρκα από ένα περίπτερο στο Γουαδακιδίρ που έχετε ακούσει ότι πουλάει καταπληκτικά τσιγάρα. Αυτοϊκανοποίηση χωρίς ταμπού. 4 ωφέλη σε διάθεση, ύπνο, ευεξία και σεξ. Καταπληκτικό. Όσοι είσαστε χαμογελαστοί, καλοκοιμισμένοι, περνάτε μια όμορφη ζωή και είστε και σεξουαλικά ικανοποιημένοι, το λέει το άρθρο. Είστε μαλθιμφιμφιμφι. Τι άλλο άρθρο είχαμε εδώ πέρα? 5 πλεονεκτήματα του μασάζ πριν το σεξ, σύμφωνα με τους ειδικούς. Βέβαια θα πρέπει να χωρίσουμε το άρθρο σε απλά δεσμευμένους ή παντρεμένους, διότι απλά στους δεσμευμένους προκαλεί έτσι μια ερωτική διάθεση και τα λοιπά, ενώ το μασάζ πριν το σεξ στους παντρεμένους προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ερωτική διάθεση, καθώς έναν από τους δύο τουλάχιστον θα τον πάρει ο ύπνος, οπότε αμέσως μετά η ερωτική ζωή γίνεται ακόμα καλύτερη. Κατανοείς βαθύτερα, λέει, τη διέγερση. Δηλαδή είναι η άλλη, ας πούμε, και σε τρίβει, σε τρίβει, σε τρίβει και κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι έχει διεγερθεί από μέσα της, γιατί θυμήθηκε η κάρια ότι δεν έχει φτιάξει τον εροχήτη εδώ και 6 μήνες και αρχίζει να διεγερμένη, πάλι στάζει, πάλι και πρέπει να τρέχετε να πούμε βραδιάτικα και τριμμένος στο Γουαδακιδίρ. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Αυτό ναι, είναι ωραίο. Κάθεσαι μπρούμητα, έρχεται η αγαπημένη σου, αρχίζει σου τρίβει την πλάτη, σου τρίβει όλα τα μέρη και τα λοιπά, σε γυρνάει ανάσκελα. Τι να χαλαρώσεις με αυτή τη μούρη, πώς είσαι έτσι να πούμε. Βελτιώνεται η επικοινωνία, διότι όταν ένα ζευγάρι κάνει μασάζ πριν το σεξ, η επικοινωνία είναι καταπληκτική. Σκεφτείτε το, είστε μπρούμητα, είστε χαλαρωμένοι, τα χέρια σας παραδομένα. Έχετε βάλει και ανοιχτή ακρόαση και μιλάτε με την αγαπημένη σας, να πούμε, από το Messenger. Δηλαδή είναι ωραία πράγματα αυτά. ενδυναμώνεται η σχέση. Έρχεται η άλλη και σου λέει, μωρό μου, έχει σχέση. Και εσύ δεν είναι να πούμε να της πεις, συγγνώμη, ναι, δεν άνοιξα και το προπελίνο στο βεσέ και κάτι βρωμάει, τίποτα. Είσαι και ναι, ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, και είναι και κακάσιμη και τα λοιπά. Και η άλλη αρχίζει, ξεκινάει πάλι τη μουρμούρα, μα ηλίθιε για μένα λες, δεν έχεις φτιάξει και τον νεροχύτη, δεν έχετε ελπίδα σήμερα, θα πάτε να αγοράσετε τσιγάρα από τον Γουαδακιδίρ. Και συμβάλλει στην καλή υγεία. Δηλαδή τρίψε, τρίψε, κάτι θα μείνει. Πέσε, πέσε το κοπέλι, κάνει τη γριά και θέλει. Τα έχουμε μάθει αυτά από τις παροιμίες. Είναι αληθινές ιστορίες. Και δυστυχώς με τούτα και με εκείνα φτάσαμε και σήμερα στο τέλος εκπομπής. Το τέλος του τηγανιτού φραπουτσίνο. Πέρασε λίγο γρήγορα και διαφορετικά σήμερα εκπομπή, αλλά δεν πειράζει. Για καλό είναι όλα. Έτσι λέγανε οι παλιοί, θυμόσαστε με τις παροιμίες. Οι παροιμίες κρύβουνε βαθιστόχαστη ευαπορέ γνώση. Όπως το όταν θυμάται, όταν βλέπει σκύλα το λαγό, τότε θυμάται να πάει να κατουρίσει. Το είπε, είχε θύμ, τη σπορθή, θύμ, κάνε παραπέρα και μας γνώμησες. Όλα αυτά έχουν πηχτή γνώση και μια παράξενη μυρωδιά θυμοσοφίας. Τώρα, λογικά, δεν ξέρω, Σταύρο μου, ακολουθεί ο Τάκης Φωτίου ή τον εστήλαμε στην Eurovision? Γιατί έχουμε και αυτό το πράγμα. Είδα, έκανε το Ακύλα, το οποίο δεν ξέρω τι μυρωδιά είναι αυτή. Έχω τεράστιο προβληματισμό. Ξέρω το Ποδαρίλα, ξέρω το Μασχαλίλα, ξέρω το Προσαγωγίλα. Αυτό το Ακύλα δεν το ξέρω. Δηλαδή, άμα το μυρίσω στον δρόμο, πώς θα ξέρω να το. Τέλος πάντων, και έχουμε στείλει τον ειδικό ανταποκριτή, τον δικό μας, τον Τάκη Φωτίου. Αλλά δεν ξέρω, τον στείλαμε. Να του τον στείλω. Γιατί του έχω στείλει δύο ίδια, να πούμε, και ήταν όλα δικά μου. Και μου είχε ανταπαντήσει, βέβαια. Αν δεν τον έχουμε στείλει, ακολουθεί στις 12 η ώρα. Αν τον έχουμε στείλει, πάλι ακολουθεί, αλλά όχι στις 12 η ώρα. Κάποια άλλη στιγμή. Όσοι παρευρεθείτε αύριο στο μεγάλο sound check, στη γενική ηχητική έτσι πρόβα για το μεγάλο sold out της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, να περάσετε υπέροχα. Έχετε να φάτε ποραδόρ. Ξεκινάμε από πριν. Βολταρέν. Τα έχουμε όλα πάνω μειοχαλαρωτικά. Όσοι δεν έχετε τώρα το WD-40 από μια ηλικία και μετά, νομίζω κοντά στη δικιά μας εδώ, να ψεκαστείτε και με λίγο WD-40. Όχι τίποτα άλλο, δεν θα βοηθήσει εσάς. Θα βοηθήσει τους ανθρώπους που θέλουν να κοιμηθούν όσο εσείς γυρνάτε με τα πόδια κάνοντας θα είναι λίγο σπαστικό. Θα περάσουν τίποτα Klingons από πάνω και θα νομίζουν ότι ερωτοτροπούμε σε σωμιέδες. Να και ο Βασίλης που λέει, δίκιο έχεις για το μασάζ, ειδικά όταν η ξανθιά καλονή ξέρει και από μασάζ. Καλά, εκεί πέτυχες. Και γιατί να είναι ξανθιά, μπορεί να είναι και μελαχρινή καλονή. Μπορεί να είναι και το κοκκινομάλα. Μπορεί να έχει και, ξέρω εγώ, τι άλλο χρώμα μαλλιών υπάρχει. Μπορεί να τα έχει όμπρε. Άιντε, άιντε, όμπρε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να σε ακουμπήσει, Βασίλη μου, γυναίκα και να αρχίσει να τρίβει. Να σε αντιμετωπίσει σαν πανηγύρι στην Ικαρία. Πώς το τρί, πώς το τρί. Πού είναι το ούτρο? Και Element O, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που για ακόμα ένα πρωινό διαλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο, όχι όλοι, μερικοί να περάσετε τα χάλια σας τα μαύρα, για να έχουμε εμείς αντίστοιξη τη Δευτέρα, να λέμε ναι, καλά, αλλά αυτός πέρασε χειρότερα. Να. Και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το πρωί με τηγανιτό φραπουτσίνο, με χαρούμενη εύθυμη διάθεση, με νευροκαβαλήματα και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Μην ξεχαστείτε ότι και σήμερα μπορεί εκεί, στο λιβάδι της ζωής σας, να είναι η ευκαιρία σας να βρεθείτε ξαφνικά μπροστά σε εκείνην η οποία θα σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι τα μπυρμπυλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, θα κουνάει χαροπά την ουρίτσα τζι. Θα σας κοιτάξει στα μάτια και θα σας πει ναι, ναι, ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν. And dance with the devil!
3: Θέλω να ξέρω ποιοι μάρκες παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Ονόματα δεν λέω, ονόματα δεν λέω. Τάκης Φωτίου, Δήμης Κοντορούσης, Σταύρος Νεστεγνώτης και Τζίμις Μανολάκος. Άμα το πεις μαζί με το επώνυμο, δεν μετράει. Γέλιο, χωρίς κανένα λόγο, τραγούδι αποφώνησης. Με σχεδόν Μετάλλικα, Almost Pet Shop Boys και αυτούς που περίμενα εγώ και δεν ήρθανε. Ρε Άγιο Βασίλη, ρε Άγιο Βασίλη.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.

0: γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

πλατό, ο Πάρης. These beats are hot. Hot. In the mix with the baddest DJ. DJ. Πάρης Καγκαδέλης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
0: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: A DJ from the Flashdance team will play for you greatest hits from the past. Ladies and gentlemen, on the wheel.
4: DJ
3: Paris Gagadelis.

0: γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: In the mix with the baddest DJ.
3: DJ Paris Gagadelis.
4: Your number one DJ.

It's a natural grace for watching young lives shape.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: This is Mark Archer from Alternate, and you're listening to Greg Stankos live and direct on the Mixdown Radio Show.
1: Hi, I'm Groove Rider, and you're listening to the Gregory Stankos Show live.
2: This is Eamon from Liquid, and you're listening to the sounds of Gregory Stankos. Watch your bass bins, I'm telling you.
3: This is Josh Wink, and you're listening to Greg Stankos right here on Free
4: FM. Hello, everybody. We're Stefan Marios from Total Eclipse, and you're now listening to Gregory Stankos Show.
5: Hey, everyone. This is Seb Taylor from Shakhtar Digitalis Kaya Project, and you are listening to Mixdown with Gregory Stankos.
6: Λίγα λεπτά και μετά τις 8, εδώ είμαστε και εμείς, Athens Free Radio 98,1 και Mixdown Radio Show. Ξεκίνημα όπως κάθε απογευματάκι, πρώτο βραδάκι Πέμπτης αλλά και Παρασκευής για δύο ολόκληρες ώρες. Στην παρέα σου ζωντανά ο Γρηγόρης Στάικος στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μουσικές πιο ηλεκτρονικές, πιο χορευτικές, πιο underground. Καλά, underground είναι πάντα στο Mixdown, αλλά αυτό θα κάνουμε και απόψε. Από τις προηγούμενες δεκαετίες, μουσικές από την underground, την ηλεκτρονική χορευτική μουσική του τότε. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά, να είστε ok, να είστε super. Πολλές καλησπέρες και καλώς ήρθατε στο Mixdown Radio Show του Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας.

ακούσματα είναι πολύ χορευτικά απόψε. Δεν νομίζω ότι μπορείς να κάτσεις και να ράξεις. Μέχρι τώρα νέο ή να δείξει ακριβώς 10. Καλή μας διασκέδαση. Mixdown Radio Show on Dax, DJ Greg Steiger.

Ένα project το οποίο δημιουργήθηκε από δύο πολύ μεγάλους στον χώρο της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής. Ο λόγος για τον Ben Watkins, που αργότερα δημιούργησε τους Juno Reactor, και για τον Στεφάν, που ακούσατε και λίγο πιο πριν, να σας στέλνει καλησπέρες, που δημιούργησε τους Total Eclipse λίγο αργότερα από το χώρο του trance. Και οι δυο τους με ένα όνομα Electrotete, φυσικά I Love You, στο ξεκίνημα για απόψε. Για αυτό το απογευματάκι προς βραδάκι, συνεφιασμένο απογευματάκι Παρασκευής, 8 του Μάη, φυσικά εδώ στον Athens Free Radio.

Και για αυτό το Mixdown Radio Show, τρόπος επικοινωνίας φυσικά μέσω του δικού μας site free981.fm, όπου μπορεί να μας ακούσεις και από οποιαδήποτε πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεσαι και εκτός. Καμιά φορά συμβαίνει, το έχουμε κάνει, το έχουμε δοκιμάσει, έχει πετύχει. free981.fm, πατώντας επάνω στο φάκελο που θα βρεις κάτω δεξιά, βάζεις το δικό σου email, το login σου και μας στέλνεις το δικό σου μήνυμα εδώ απευθείας στον Γρηγόρη Στάικο και στο Mixdown Radio Show του Athens Free Radio. Επίσης μηνύματα μέσω του Messenger στα προφίλ Greg Stikos και Greg Stikos Vita.

πρώτα house, τα πρώτα techno, τα πρώτα trance, τα πρώτα blips, τα πρώτα hardcore. Αυτά και για απόψε είναι τα Back to Basics του Mixdown Radio Show.

ακούσαμε πρώτη φορά και το χορέψαμε στο ξύλινο dance floor του Fuzz στην πλατεία Μαβίλη από τα χέρια του DJ Groove Rider στις αρχές της δεκαετίας των 90, πολύ αρχές όμως. Έκτοτε από τα χέρια του Πέτρου Κοζάκου, σχεδόν κάθε Σάββατο, σχεδόν κάθε εβδομάδα. Αγαπημένο Let's Get Busy από Clubland, ενώ λίγο πιο πριν έδεσαι τον Limerick, Where Love Lives, σε ένα Red Zone Remix, καμία σχέση με το Red Zone Productions του John Elegance τότε. Τι πάω και θυμάμαι. Αυτό το πράγμα κάνουμε στο Mixdown. Πάμε και θυμόμαστε. Πολλές καλησπέρες να στείλω στον Παναγιώτη, στην Μίνα και τον Κώστα. Καλησπέρα στο Mandala Clothing από εκεί στο Κεραμικό. Καλησπέρα στον Αναστάσιο, στο Βαγγέλη, στον Περικλή, στον Κώστα Μόρφια. Καλησπέρα στον Χάρη, στον Νικόλα,

Καλησπέρα στην Μάρια και το Γιάννη. Από το 1990, καρφί στο 1987. Και όμως αυτός ο ήχος δεν είναι από τα πρώτα house που κυκλοφόρησαν και δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80. Στα τελειώματα της δεκαετίας του 80 και ένα απίστευτο remix ακριβώς στα 90 από τους Fallout.

Η ασύλληπτη ιδέα για τη δημιουργία μιας λούπας που ονομάστηκε τότε Funky Drummer. Από τον James Brown και τους James B. Orchestra, την ορχήστρα δηλαδή του James Brown. Λούπα η οποία χρησιμοποιήθηκε για δεκάδες χιλιάδες tracks στη συνέχεια από τα τέλη της δεκαετίας 70. Αυτή την λούπα, αυτό το Funky Drummer, έχει χρησιμοποιήσει εδώ και ο Madronix για να ραμιξάρει FSOL, Future Sound of London και We Have Explosive. Τρακ το οποίο ακούσαμε, χορέψαμε και την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτό το πάρα πολύ πετυχημένο Street Rave Party στην Πρωτογένου, στο κέντρο της Αθήνας. Λίγο πριν τα Dex αναλάβει ο Leroy από τους Prodigy. Και το We Have Explosive, αλλά και αυτό που ακολουθεί. Όσοι παραβρέθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή, 1η του Μάη, στο κέντρο της Αθήνας, και από μακριά να περνούσαν, η μουσική ακουγόνταν από τη στιγμή που ήταν έξω στον δρόμο, ήταν ένα street rave party. Εκτός από τον κόσμο που ήξερε τι θα ακούσει και είχε προσέλθει, δεκάδες από τουρίστες, από άσχετους, οικογένειες ολόκληρες με παιδάκια ερχόντουσαν και ακούγαν και χορεύαν Prodigy, αλλά και Radio Babylon από Meat Beat Manifesto.

ακριβώς με αυτή τη σειρά και ακριβώς έτσι τα ακούσαμε και τα χορέψαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Street Rave στην Πρωτογένους. Και όλα αυτά είπαμε λίγο πριν να αναλάβει τα decks ο Lee Roy, παλιός χορευτής, ήταν από τους πρώτους χορευτές των Prodigy και αργότερα από τη στιγμή που αποχώρησε ο Clint, αποχώρησε και αυτός από το project. Ήταν DJ και από πριν αποχωρήσει και συνεχίζει την καριέρα του σαν DJ ο Lee Roy Thornbill. Αυτός ο πάρα πολύ ψηλός τύπος που με μια μπλούζα με ένα τεράστιο X χόρευε πρώτη μούρη μπροστά από τον Liam τον Prodigy, ακόμα και στο πρώτο live που δόθηκε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1993 στον Άλυμο.

Πολλές καλησπέρες να στείλουμε στο δικό μας Γιάννη Μουτσόπουλο που μας απολαμβάνει από τις Βρυξέλλες. Ζωντανά αυτή τη φορά, ευτυχώς. Καλησπέρα στον Μανώλη Βρετό. Καλησπέρα στο δικό μας επίσης Σταύρο Μισερνιώτη. Το Παπανιουγκίνια από Future Sound of London που έπαιξε λίγο πιο πριν είναι ένα από τα αγαπημένα του. Ίσως και το μοναδικό από τον ηλεκτρονικό χώρο. Πολλές καλησπέρες και στο φίλο Μελέτη, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα εδώ στο free981.fm, το site του Athens Free Radio. Μας γράφει για πόσα χρόνια είχε να ακούσει το σήμα το οποίο ξεκινήσαμε το Mixdown, μιλώντας για τους Omnitrio και το Alien Grid. Άνοιγε παλιότερα για περίπου 3 με 4 χρόνια το Mixdown Radio Show στα μέσα της δεκαετίας του 90 αυτό. Καλησπέρα Μελέτη. Αν θέλεις και εσύ να στείλεις το δικό σου μήνυμα εδώ στο Mixdown Radio Show και στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό παραγωγό, εμένα δηλαδή, μπορείς να το κάνεις μέσω του free981.fm και πατώντας τον φάκελο που θα βρεις κάτω δεξιά. Βάζεις το δικό σου email, κάνεις το δικό σου login και στέλνεις το δικό σου μήνυμα εδώ μπροστά μου. Καλησπέρα και στον Ιάσονα. Καλησπέρα Jason και σε σένα αλλά και στα κορίτσια σου. Σύζυγο και κοράκλα. Στους μηνύματα και μέσω Messenger στο προφίλ Greg Stikos αλλά και Greg Stikos Β. Μηνύματα τα οποία μπορούν να έχουν από μία καλησπέρα μέχρι και μία μουσική παραγγελιά, αρκεί να είναι στο μουσικό ύφος που κινείται το Mixdown και για

Ένα τράγκ το οποίο κυκλοφόρησε με μήνες διαφορά από την πολύ μεγάλη επιτυχία της Baby D, Let Me Be Your Fantasy, με τον ίδιο τίτλο. Το συγκεκριμένο όμως έρχεται από τους High Wire. Let Me Be Your Fantasy, από τα πολύ αγαπημένα και ένα τα τράγκ που έχουμε χορέψει πολλές φορές στο παρελθόν. Πολλές καλησπέρα να στείλω στον Ιωάννη, καλησπέρα στον Βασίλη, καλησπέρα στην Ελένη Μαυροπούλου από την Βόρεια Ελλάδα και καλησπέρα σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, από οποιαδήποτε πλευρά της και αν βρίσκεσαι εδώ στην παρέα μας. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας για απόψε, μην ανησυχείς και μην αγχώνεσαι, έχουμε άλλα 60 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή μας. Για να ακούσουμε όμορφες μουσικές από το παρελθόν, να χορέψουμε.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Your number one, station in Athens. Free FM.
5: Mixdown Radio Show on Dex, DJ Greg Stikos, live and direct.
6: There's no need to fear, DJ Gregory Stikos.

soundtrack με το οποίο γνωρίσαμε εκείνο το χειμώνα του 92 ένα απίστευτο και πολύ αγαπημένο μετέπειτα δίδυμο που ακούει στο όνομα Jam & Spoon. Μέσα από ένα EP με τον τίτλο Tales from a Dangerous Organic Ocean. Φυσικά το Stella στα χρώματα της αγαπημένης επίσης RNS από το Βέλγιο. Έτσι ανοίγει η δεύτερη ώρα του ποψινού Mixdown Radio Show, πάντα και μόνο εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Jam & Spoon Stella και μάλιστα σε ένα remix από τον επίσης αγαπημένο Moby. Είναι ένας από τους πάρα πολλούς καλλιτέχνες που θα απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι ζωντανά εδώ στην Αθήνα.

στην παρέα σου ζωντανά, ο Γρηγόρης Θάικος στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, στο μίξ και σε ό,τι άλλο φτάνει στα αυτιά σου μέσω από το Athens Free Radio στους 98,1 για τα FM και από τον free891.fm σε οποιαδήποτε πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεσαι. Ζωντανά και μέσω ίντερνετ μπορείς να μας απολαύσεις και από το Live24, όπως επίσης να στείλεις και το δικό σου μήνυμα από εκεί. Οτιδήποτε θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου μέχρι και τις 10 που θα είμαι εδώ ζωντανά. Άλλο ένα αγαπημένο δίδυμο που ακούει στο όνομα Orbital. Halcyon και μάλιστα σε ένα remix από τους Prodigy.

Ένα από τα πολύ αγαπημένα, ένα από τα classics από τις αρχές των Zeros. Sander Kleinenberg, My Lexicon. Αν είστε λάτρες των Zeros, από αυτό το είδος χορευτικής μουσικής, του πιο progressive, του πιο trancy. Παρτάρα αύριο, βράδυ Σαββάτου, ξεκινώντας από τις 9.30 το βράδυ μέχρι ό,τι ώρα αντέξετε. Γιατί αυτοί που παίζουν μουσική θα αντέξουν πολύ περισσότερο σίγουρα. Στο κέντρο της Αθήνας, Dandy's All Bar, Dandy's All Day Bar, θα βρεις το ψηρί, Ναυάρχου Αποστόλη 10. Και εκεί σας περιμένει ένα Ζηρόμνια Party, το δεύτερο κατά σειρά, Volume 2, Ζηρόμνια από τον Χρήστο Σταυρόπουλο και τον DJ Jordan. Ζηρόμνια, όπως καταλαβαίνεις, μουσικές από τα Zeros, σε αυτό το ύφος, σε αυτές τις ατμόσφαιρες, σε αυτά τα πραγματικά μαγικά ταξίδια της μουσικής του τότε.

ξερούμνη από τα πάρτες τα οποία δεν πρέπει να χάνονται αν είσαι λάτρης αυτής της μουσικής και βέβαια θέλεις να ακούσεις καλή μουσική από τα Zeros. Αύριο βράδυ Σαββάτου γύρω στις 9.30 η έναρξη Daddy's All Day Bar στο κέντρο της Αθήνας, Ψηρή, Ναυάρχου Αποστόλη 10. Χρήστος Σταυρόπουλος, ο δικός μας εδώ με το Insomnia, που θα σας αναλάβει και ραδιοφωνικά ακριβώς τα μεσάνυχτα εδώ στο Athens Free Radio και παρέα του DJ Jordan. DJ Jordan Duke, για να ξεχωρίσουμε, γιατί υπάρχει κι άλλος Jordan στην παρέα.

Τα Φετιβοράδα θα πούμε ίσως να είναι ένα από τα καλύτερα ηλεκτρονικά χορευτικά κομμάτια που έχουν γραφτεί ποτέ. Αφαιρούμε το ίσως και λέμε με βεβαιότητα το καλύτερο ηλεκτρονικό κομμάτι που έχει γραφτεί ποτέ στη χορευτική μουσική. Από τον πολύ μεγάλο και αγαπημένο Σάσα, τον το Expander, θα αφιερώσουμε στον Γιώργο Γεωργακόπουλο, που ακολουθεί ακριβώς στις 10, ζωντανά εδώ στον Athens Free Radio, με το δικό του Expander Room. Ξέρουμε πόσο πολύ λατρεύει το Σάσα εικονίσματα στο σπίτι με τη φωτογραφία του και τέτοια. Πάνω από το στούντιο. Μη σου πω ότι έχει και τσόχες με τη φωτογραφία του Σάσα όταν παίζει με δίσκους. Αν έπαιζε μπιλιάρδο, σίγουρα η τσόχα του μπιλιάρδου θα ήταν η φωτογραφία του Σάσα. Μη σου πω ότι οι φωτογραφίες θα υπήρχαν και στο τεμπεσίρι. Μη σου πω και στις στέκες. Αν έπαιζε αμερικάνικο, σίγουρα στη λευκή μπάλα.

τέταρτο και τελευταίο, 30 λεπτό. Στην τελική ευθεία για το τέλος ενός ακόμη Mixdown Radio Show με Back to Basics και Back to the Old School ήχους από τις προηγούμενες δεκαετίες. Τις πολύ προηγούμενες όμως. Το track με το οποίο γνωρίσαμε τους Scientists, το Exorcist, στα χρώματα της Kicking Records. Άλλο ένα track που χορέψαμε και ακούσαμε για πρώτη φορά στο ξύλινο dance floor του Fuzz στην πλατεία Μαβίλη. Τέτοιες μουσικές κάθε βράδυ Παρασκευής στο Mixdown Radio Show. Μουσικές από τα τότε dance floor. Κούκο, Φερνάντος, Fuzz, Λικαμπέτους, Τέσσερα, West Thalsos. Και άλλα που σίγουρα ξεχνάω.

0: Christian Artie wrote it. Cause you know, music is music. If you want to play music, then you can play music. If you have a piano, you want to play music with.
1: Πολύ αγαπημένη αυτή η παραγωγή, η οποία μετέτρεψε το Tainted Love, το Soft Cell, σε breakbeat, ονομάζοντας το Tainted Cash, και το Project Big Mystery, ένα track το οποίο ακούσαμε για πρώτη φορά στα 100 μαγαζιά στη Ρόδο, καλοκαίρι του 91, από έναν Άγγλο DJ, μόνο Άγγλοι DJ στα 100 μαγαζιά στη Ρόδο, από τότε. Δεν μπορέσαμε να μάθουμε τον τίτλο. Το ρωτήσαμε ευγενικά, τον ρωτήσαμε άγρια, τον απειλήσαμε, δεν καταφέραμε. Το βρήκαμε χρόνια αργότερα.

δύο που πέρασαν στην παρέα σου ζωντανά ήταν ο Γρηγόρης Σάικος. Ήταν το Mixdown Radio Show της Παρασκευής με Back to Basics και Back to the Old School ήχους, ανοίγοντας και το Club Zone του Athens Free Radio 98,1. Τρεις εκπομπές στη σειρά με Club, χορευτική μουσική. Τη σκυτάλη παίρνει ο Γιώργος Γεωργακόπουλος και το Expand the Room μέχρι και τα μεσάνυχτα, ενώ ακριβώς τα μεσάνυχτα μέχρι και τις δύο πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, Χρήστος Σταυρόπουλος και Ισόμνια. Από εμένα τίποτα άλλο. Να σας ευχηθώ μια καλή συνέχεια, ένα καλό Σαββατοκύριακο και να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την Πέμπτη που έρχεται.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Γεια σας, Expanders. Είμαι ο Γιώργος Γεωργακόπουλος και σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό μουσικό κόσμο του Expander Room, εδώ αποκλειστικά από την συχνότητα του Athens Free Radio 98 και 1 και από το web athensfreeradio.com. Όπως κάθε Παρασκευή, πριν από μένα βρίσκεται στο μικρόφωνο του Athens Free Radio ο Γρηγόρης Στάικος με το Mixdown, κρατώντας ζωντανή την old school πλευρά της ηλεκτρονικής μουσικής. Από τις ρίζες του rave και της club κουλτούρας μέχρι τις πρώτες μεγάλες στιγμές του ήχου, ο Γρηγόρης ανοίγει, δείχνει το δρόμο και δίνει τη σκυτάλη σε εμάς στο Expander Room για να περάσουμε στο σήμερα σε progressive, house, techno, ηλεκτρονικά και σε μουσικές που κοιτάζουν ακόμα λίγο πιο μπροστά. Η εβδομάδα που πέρασε είχε ξανά αρκετή κίνηση γύρω από την ηλεκτρονική σκηνή. Πολλές νέες κυκλοφορίες, ανακοινώσεις, πάρτις, φεστιβαλικά νέα και φυσικά αρκετό υλικό για ψάξιμο. Στην εκπομπή μας κρατάμε ό,τι έχει ουσία.

Όπως έτσι θα κινηθούμε και απόψε, όπως συνήθως, με tracks που χτίζουν ατμόσφαιρα, ένταση και δείχνουν βέβαια το δρόμο. Θυμηθείτε λίγο πριν συμπληρωθεί η πρώτη ώρα της εκπομπής, έρχεται και το ένθετο Pop Culture Stories με το Μίλτο. Εκεί ανοίγουμε για λίγο το κάδρο, πέρα από τη μουσική, με προτάσεις και αναφορές από το χώρο του κινηματογράφου, των σειρών, των video games, των βιβλίων και των comics. Το Expand the Room μπορείτε να το βρείτε βέβαια και στα social, σε Facebook και Instagram, με υλικό γύρω από τη μουσική, νέα της σκηνής και συνδέσμους για τις εκπομπές. Ναι, όπως πάντα τα επεισόδια ανεβαίνουν και στο Mixcloud ή στο Soundcloud. Για όσους θέλουν να τα ακούσουν ξανά ή να μπουν στο mood όταν κάνουν κάποια δραστηριότητα. Δουλεύετε, τρέχετε, κάνετε γυμναστήριο, οτιδήποτε. Κάνουν πολύ καλό και στις βόλτες με το αυτοκίνητο, αυτό να το ξέρετε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί, τα κανάλια μας είναι ανοιχτά, το chat είναι ανοιχτά στα social και βέβαια και το email της εκπομπής, το οποίο είναι info@expanderoom.gr. Άλλη μια φορά, info@expanderoom.gr. Νομίζω για αρχή τα είπαμε όλα, ήρθε η ώρα να ακούσουμε μουσικές. Βάλτε το volume στο maximum της συσκευής σας και καλή διασκέδαση να έχουμε.

Όπως πάντα την πρώτη ώρα στρώνουμε τον ήχο μας με καθαρό prog, progressive ήχη, έτσι όπως ακριβώς τους έχουμε φανταστεί και τους έχουμε ακούσει. Ενώ τη δεύτερη ώρα στο διαμάτι μας, εκεί πάμε στα περίεργα, εκεί πάμε στα πολύ πολύ ατμοσφαιρικά, στα διεστραμμένα μας, σε ήχους όπως πρέπει που πλησιάζουν τα μεσάνυχτα. Εκεί στα μεσάνυχτα θα σας περιλάβει ο Χρήστος Σταυρόπουλος, βέβαια, με το Insomnia.

φτάνοντας στα 31 πρώτα λεπτά εδώ στον Athens Free Radio 981 και στο Expand the Room. Πριν από λίγο κομματάρα remix σε απίστευτο track στο Madre Noche από Henry Size. Αυτό το remix μας ήρθε από τον αγαπημένο Mariano Melino. Περάσαμε σε Claudio Carnejo από την Αργεντινή. Συνεχίζουμε το ταγκό. Αυτό είναι το remix σε ένα remix από CJ μαζί με Magic Man. Σας το είπα, μάκρος progressive ήχη για την πρώτη ώρα του ETR απόψε. Όπως πάντα η πρώτη ώρα prog. Ό,τι πρέπει να υποδεχτούμε και το Σαββατοκύριακο που έρχεται με ηλιοφάνεια. Με 23 βαθμούς. Επιτέλους αφήνουμε πίσω μας το μουντό, το συννεφιασμένο, το φθινοπορεινό. Το θερμόμετρο του Σαββατοκύριακου, όπως είπαμε, θα δείξει από 14 έως 25 βαθμούς. Τι άλλο θέλετε? Ό,τι πρέπει για βόλτες.

Αυτές τις μέρες στην Αθήνα έχουμε και το Athens Music Week. Επιστρέφει για την 8η διοργάνωσή του. Ξεκίνησε στις 6 Μαΐου, ολοκληρώνεται στις 9. Και μετατρέπει την πόλη σε ένα σημείο συνάντησης για την μουσική βιομηχανία, τους δημιουργούς και το κοινό. Το φετινό πρόγραμμα, όπως διαβάζουμε, περιλαμβάνει πάνω από 100 δράσεις, παρουσιάσεις, panels, masterclasses, workshops, networking sessions, αλλά και συναυλίες, showcases και DJ sets σε επιλεγμένους χώρους της Αθήνας. Συμμετέχουν περισσότεροι από 180 επαγγελματίες και 30 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

αρκετά τα live events μέχρι και τις 9 του μήνα. Μην το χάσετε, έχει ενδιαφέρον για 8η συνεχόμενη χρονιά. Το Athens Music Week δείχνει ότι έχει πολλά να προσφέρει και καλά κάνει και υπάρχει για να προωθεί την dance κουλτούρα.

Τελευταίο track για την πρώτη μας ώρα μας έρχεται από Paul Thomas. Έχει τίτλο Jumbo. Και το remix είναι από Jamie Stevens βέβαια. Κομμάτος. Σήμερα είχαμε και τρελό νέο. Η Native Instruments, μία από τις πιο σημαντικές εταιρείες στον χώρο της μουσικής παραγωγής και του DJ software, περνά σε νέα εποχή. Η εταιρεία εξαγοράστηκε από την InMusic, τον αμερικάνικο όμιλο που ήδη κάτω από την ομπρέλα του έχει brands όπως την Akai Professional, την Moog Music, την Denon DJ, την Newmark, την Rain και την Emodio. Η συμφωνία έρχεται μετά την οικονομική περιπέτεια της Native Instruments, η οποία είχε μπει σε διαδικασία αφαιρεγγιότητας νωρίτερα, και η εξαγορά της παρουσιάζεται ως ένα νέο ξεκίνημα για την εταιρεία. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθεί το όλο transactions, το όλο transaction μάλλον. Το σημαντικό είναι ότι για τους χρήστες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες της, οι πλατφόρμες και η υποστήριξη της Native Instruments θα συνεχίσουν κανονικά. Machine, Tractor, Contact, Complete και όλο το οικοσύστημα της NI δεν αλλάζουν και συνεχίζουμε. Τώρα καταλαβαίνετε τι συνεργασίες μπορεί να παίξουν εκεί με την Akai ή με την Denon DJ. Εσείς που ασχολείστε με αυτά τα DJ-κα, τα πράγματα του σατανά που λένε άλλοι. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία αυτή. Θα είναι για καλό όλων μας που ασχολούμαστε με την ηλεκτρονική μουσική και με το χώρο του hardware γενικότερα, αλλά και του software και γενικά για όλους τους DJs και τους παραγωγούς.

0: δούμε τι θα παίξουμε και τι θα διαβάσουμε και τα λέμε στην επιστροφή μας στην δεύτερη ώρα εδώ στο Athens Free Radio 9.1 για περισσότερο Expand the Room. This is Expand the Room with George
1: G. Greetings Program! Pop Culture Stories. Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, πώς πάνε τα κέφια.

Προσέχετε τους εαυτούς σας και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε. Bye! Pop culture stories. This is X-Factor with George. Your number one.

Expand the Room, μέρος δεύτερο. Καλώς ήρθατε εδώ στον Athens Free Radio 981. Είμαι ο Γιώργος Γεωργακόπουλος και θα είμαι κοντά σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Ακούσατε το Μίλτο, ακούσατε τα όμορφα πράγματα από το Pop Culture Stories. Μίλτο, θα συμφωνήσω για το Mall, πάρα πολύ καλό. Τώρα για τον Daredevil για το τέλος δεν θα συμφωνήσω εκεί. Ναι, ωραίο, καλό, πολύ καλό, αλλά εκεί το τέλος λίγο εμένα με χάλασε. Θα φτιαχτούμε όμως με τις μουσικές της δεύτερης ώρας, κάνοντας εκκίνηση με Moderate. Αυτό είναι το Eating Hooks, σε ένα extended remix από Deep Dish. Και αφού αναφέραμε Moderate, δεν γίνεται να μην αναφέρουμε την επιστροφή των Boards of Canada με δύο νέα κομμάτια, το Introit και το Prophecy at 1420 MHz, δίνοντας την πρώτη ουσιαστική γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ τους,

κυκλοφορεί από τη Warp Records στις 29 Μαΐου και θα περιλαμβάνει 18 κομμάτια. Αυτό είναι το 5ο άλμπουμ των Boards of Canada και έρχεται 13 χρόνια μετά το προηγούμενο LP τους Tomorrow's Harvest. Τα πρώτα δείγματα είναι φοβερά. Αναμένουμε. Το τι έχει να γίνει από remix δεν χρειάζεται να το πούμε. Δεύτερη ώρα λοιπόν, Expand the Room. Έχουμε πολλές μουσικές να ακούσουμε. Τα διαμάτια μας είναι εδώ. Πολλά περίεργα πράγματα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Athens Free Radio 9.1. Είναι το Club Zone του σταθμού. Εκείνης έκανε ο Γρηγόρης Τάικος. Τώρα με Expand the Room και για τη συνέχεια μετά τα μεσάνυχτα, Χρήστος Σταυρόπουλος και Insomnia.

35 λεπτά μετά τις 11. Εμβαθύνουμε με τον καλύτερο τρόπο στο βραδάκι της Παρασκευής, εδώ μέσα από τον Athens Free Radio 9.1, και βέβαια είναι το Expander Room. Γιώργος Γεωργακόπουλος θα είμαι κοντά σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Αυτός είναι ο Pablo Pegar μέσα από το Marea Alta. Δεύτερες ώρες σκοτεινιάσαμε τον ήχο. Πράγματα που ίσως να παίζαμε εκεί στις 2 με 3 τα ξημερώματα. Σιγά σιγά όμως θα βγούμε στο ξέφωτο εκεί προς το τέλος για να υποδεχτούμε τον Χρήστο Σταυρόπουλο και το Insomnia. Συμπεριμπήσουμε, το email της εκπομπής είναι info@expanderroom.gr. Άλλη μια φορά info@expanderroom.gr. Και βέβαια τα λέμε και στα social media, Facebook, Instagram. Τα κανάλια μας είναι ανοιχτά και μιλάμε.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Δεν έχετε παράπονο, ξεκινήσαμε σκοτεινά. Φτάσαμε στα βάθη του ωκεανού και τώρα βγήκαμε στο ξέφωτο. Για δύο ολόκληρες ώρες στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής και στο live mix ήμουνα εγώ, Γιώργος Γεωργακόπουλος, εδώ μέσα από το Expander Room και βέβαια τον Athens Free Radio 98.1. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή, για όλα. Ακούσαμε μουσικές, το ευχαριστηθήκαμε, αλλά έχει συνέχεια το πάρτι. Το συνεχίζει ο Χρήστος Σταυρόπουλος με το Insomnia ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ακριβώς στις 10 σε ένα ολοκένουργιο Expander Room, σε ένα ολοκένουργιο Club Zone. Σας εύχομαι να περάσετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Να βγείτε, να διασκεδάσετε, να βρεθείτε με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπάνε. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, may the force be with you. Bye-bye.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: mix. In the mix.
1: You're in the mix.
0: DJ Chris Oblivion. Chris Oblivion. Come into my world.
2: The world.
0: Insomnia. Insomnia.
3: Hi Athens, this is Ricky Smith, the Digital Blonde, all the way from England, and you're about to hear some banging tunes with DJ Chris.
4: So what have I got to say? This is John W.O. Fleming, and you're listening to DJ Chris. Perfect.
5: Hello Athens, this is Akira Chiesa from the UK, and you're listening to DJ Chris.
6: Hi, this is Laurence Airway from Belgium, and you're listening to DJ Chris.
7: Hello Athens, this is Ben Alonzi, and you're listening to DJ Chris.
8: Hey, this is Armin van Buuren, and you're listening to DJ Chris.
9: Hello, this is Brian Kearney, and you're listening to DJ Chris.
10: Hey, this is Sam Patterson, and you're listening to DJ Chris.
11: Hi, this is Claudia Kazaku, and you're listening to DJ Chris.
12: Hi, this is Shit For Real, and you're listening to DJ Chris.
13: Hello Athens, this is Fila from Ali and Fila, and you're listening to DJ Chris.
14: Hello Athens, this is Jess, and you're listening to DJ Chris.
15: Hello people of Athens, this is Marco Bailey, and tonight you're gonna listen to DJ Chris.
16: Hello Athens, this is Dave Seaman, and you're listening to DJ Chris.
17: Hello Athens, this is Sven Feit, I'm from Germany, and you are listening to DJ Chris.
18: Hello Athens, this is Kaz from Kaz and Slide, and you're listening to DJ Chris.
19: Hello Athens, this is DJ Mushik, and you're listening to DJ Chris.
20: Hello Athens, this is Andrew Nayling from Germany, and you are listening to DJ Chris.
21: Hello Athens, this is Daniel Warroy, all the way from the Netherlands. You're listening to DJ Chris live in the mix. Enjoy the show.
22: Hello everybody, we are Astral Projection, Leo and Avi. You are listening to DJ Chris. And we love him and we love you.
23: Και είμαστε κι εμείς εδώ, στη θέση μας, στις επάλξεις. Φίλες και φίλοι του Athens Free Radio, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι ο Χρήστος Σταυρόπουλος ή αλλιώς σαν artist μπορεί να με βρείτε και σαν Chris Oblivion. Και θα σας παρουσιάσω το Insomnia Radio Show, κάτι που συμβαίνει τις Παρασκευές 12 με 2. Καπάκι μετά το Γιώργο Γεωργακόπουλο εδώ στο Athens Free Radio. Στη φιλόξενη συχνότητα των 98,1 μεγακύκλων στα FM της Αθήνας και μέσα από το free981.fm για όλο τον κόσμο. Μια νέα εποχή, ένα νέο transformation του Insomnia, το οποίο έτσι μας βγήκε. Και λέμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από κάθε άλλη φορά, κάτι το οποίο θα γίνεται τις Παρασκευές εδώ. Θα το δείτε στην πορεία, καθότι ένα παραμυθάκι θα ξεκινήσει δυναμικά, θα ξεκινήσει δυνατά και μελωδικά, και κάθε Παρασκευή θα ξεκινάει ένα παραμυθάκι και θα φτάνει στα αυτιά σας. Και σαν καλός παραμυθάς, σαν εκείνο τον τύπο που πέταγε στη δεκαετία του 80 και έλεγε παραμύθια στην ΕΡΤ, απαιτώ και ζητώ από όλους εσάς ησυχία στη σπηλιά του Insomnia. Ξεκίνημα για σήμερα με Silence από Delirium, εκτέλεση του Ράιελ μαζί με τον Achilles. Σήμερα το παραμυθάκι που έχω να σας διηγηθώ έχει να κάνει με τον τίγρη, με την τίγρη και το δράκο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι φίλοι μας οι Κινέζοι τα έχουν επιλέξει ως δύο από τα βασικά τους σύμβολα. Και σήμερα θα μάθετε γιατί.

In this silence I believe. Και αν είναι κάτι το οποίο αυτά τα δύο ζώα, ο δράκος και ο τίγρης, συμφωνούν, είναι ότι πιστεύουν στην ησυχία. Οτιδήποτε ξεκινάνε, το ξεκινούν με απόλυτη ησυχία, χωρίς να το διατυμπανίζουν. Και στο τέλος, τι γίνεται στο τέλος? Και γιατί θα πρέπει να μας νοιάζει το τέλος? Ούτε οι τίγρεις ούτε ο δράκος νοιάζονται για το τέλος. Αυτό είναι το μόνο φανερό κοινό στοιχείο τους. Έχουμε περάσει και ακούμε Nocturne In The End από το χώρο της πιο ethnic techno. Και όσο θα έρχεται η νύχτα, η σπηλιά του Insomnia θα ρίχνει ρυθμούς και θα βάζει μελωδίες.

spark, there is an unknown. Αυτό είναι λοιπόν το μόνο κοινό κομμάτι που έχουν ο Δράκος με τη Τίγρη. Σαν νόημα. Το silence, γιατί από εδώ και πέρα τα πράγματα χωρίζουν. Γιατί στο τέλος δεν μείνει τίποτα παρά μόνο οι εμπειρίες και οι αναμνήσεις που μένουν μέσα μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι βιώματα δημιουργημένα.

κάνει πολύ μελετημένα, πολύ ήσυχα και αν έχετε παρατηρήσει κινείται σαν τη γάτα, γιατί οι λουροειδές είναι και οι τίγρεις. I had to fall to lose it all. Δεν πατάει ποτέ λάθος, έχει απόλυτο έλεγχο στα πάντα, θέλει τον έλεγχο. Τίγρης η οποία μπορεί να είναι από κατούλα και να παίζει μαζί της, μέχρι ο απόλυτος ηρευτής. Σε αντίθεση με τον Δράκο, ο οποίος Δράκος τι κάνει. Σχεδόν αυτοκαταστροφικός, σχεδόν απερίσκεπτος. Μπαίνει στο παιχνίδι με τα μπούνια που λέμε. Γι' αυτό λοιπόν και οι Κινέζοι φίλοι μας του κουνφού τα επέλεξαν ως βασικά ζώα τίγρης και δράκος. Και είναι απλό. Το ένα είναι το γιάνγκ, ο δράκος, και το άλλο είναι το γιν, η τίγρης. Η οποία ενίοτε μπορεί να είναι και μάγισσα. Με αυτή τη σαγηνευτική κίνηση σε αντίθεση με την δυναμική πτήση του δράκου. Και μια σκελεμία μάγισσα, Bad Witch από Show.

Εδώ έρχεται λοιπόν η κατάρριψη του πρώτου μύθου. Ο όρος μάγισσα με το όρο bad δεν ταιριάζει. Μακάρι να ξέρατε περισσότερα για τους μάγους και τις μάγισσες αυτού του κόσμου. Κανένας δεν θέλησε το κακό του ανθρώπου.

Αλλά για χάρη του ότι έπρεπε να υπάρχει ένας κακός στο παραμύθι, στα παραμύθια των παιδιών, η μάγισσα ήταν κακιά και ο δράκος ήταν κακός. Στην ουσία βέβαια, ο δράκος την πλήρωνε πάντα την ύφη. Γιατί τελικά το παλικάρι σκότωνε το δράκο στο τέλος.

γίνεται όταν συναντηθεί ο δράκος με την τίγρη. Αυτό το συμβολισμό που έχουν οι πολεμιστές του κουνφού, που ενώνουν τα δύο χέρια, το ένα ανοιχτό και το άλλο γροθιά. Αυτό σε συμβολισμό σημαίνει τίγρης και δράκος. Στην ουσία η τίγρης, η οποία έχει τον έλεγχο, είναι η γροθιά. Και σαν γροθιά κρατάει τον έλεγχο. Το ανοιχτό χέρι συμβολίζει τον δράκο, ο οποίος τι πρέπει να κάνει? Τη μεγάλη γενναία κίνηση. Να κλείσει το χέρι του γύρω από τη γροθιά, τη φτερούγα του γύρω από την τίγρη. Ονομάζεται η πρώτη προσπάθεια. Και αυτό μας τραγουδάει η Νάντια Λί με τους ρυθμούς του Schiller. Αυτή τη στιγμή στα αυτιά σας με ένα κομμάτι που λέγεται Try.

μέρες, καλημέρες στον Γιώργο, στον Γιάννη, στην Ηλιάνα, στην Άλεξ, στον Κωνσταντίνο, στον άλλο Γιώργο, στον Μάνο και σε όλα τα παιδιά που επικοινωνούν live με το στούντιο του Athens Free Radio. Βολευτείτε, έχουμε ταξιδάκι σήμερα.

Μάρκος λοιπόν θα κάνει την πρώτη προσπάθεια, η οποία όμως χρειάζεται υπέρβαση. Τι πρέπει να υπερβεί? Τον δικό του εγωισμό.

εκεί λοιπόν μπαίνει και κάτι άλλο το οποίο έχουν οι Κινέζοι στη δικιά τους φιλοσοφία. Τα στοιχεία. Νερό, φωτιά, γη, αέρας. Ιδίως αν και τα δύο ζώα είναι της φωτιάς. Και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Τα πράγματα κινούνται γρήγορα και πολλές φορές μπορεί να είναι και ανεξέλεγκτα. Ακροβατούν στο όριο σαν τον Blade Runner στο να χάσουν τον έλεγχο. Κάτι τέτοιο θέλει να μας πει και η Όφρα Χάζα που ακούτε τώρα με αυτό το κομμάτι που λέει.

λοιπόν. Ήρθε η ώρα της πρώτης συνάντησης. Ο Δράκος συνάντησε την Τίγρη σε ένα φάρο. Κάπου σε ένα λιμάνι μακριά, σε κάποια ήπειρο μακρινή, υπήρξε ένας φάρος, όπως μας λέει το κομμάτι Lighthouse, με τη φωνή της Alice the Graff, στην παραγωγή του Μπομπινά. Και το φως αυτού του φάρου έλουσε αυτά τα δύο ζώα, το οποίο ένα είναι ήδη εξαφανισμένο και το άλλο είναι είδος προς εξαφάνιση. Και ξέρετε γιατί? Στον ανθρώπινο κόσμο που ζούμε, αυτό που έχουμε μάθει είναι όταν συναντηθούμε με την ομορφιά, να την καταστρέφουμε. Βλέπεις ένα λουλούδι στο δρόμο και το θαυμάζεις και η πρώτη σου κίνηση είναι να το κόψεις για να το πάρεις, σηματοδοτώντας έτσι τον σίγουρο θάνατό του. Ενώ το άφηνες εκεί θα ζούσε και για άλλους.

Ακούμε το Lighthouse, Bobina με Alice De Graaf, εκτέλεση από Cyber Module, πάντα από το χώρο των Trans Breaks που τόσο αγαπάμε. Και ο Φάρος στην ουσία φωτίζει μέσα από το σκοτάδι και γίνεται πηξίδα για σένα που θέλεις να δεις την πορεία σου, αρκεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά. Βέβαια δεν είναι όλα για όλους. Για να δεις το φάρο πρέπει να είσαι έτοιμος. Και στο παραμύθι μας

αύριο, όπως είπαμε, οι άνθρωποι έχουν μια τάση να καταστρέφουν ό,τι όμορφο υπάρχει και ό,τι ωραίο είναι γύρω τους. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως δεν την αντέχουν την ομορφιά, ίσως δεν τη σηκώνουν, ίσως δεν έχουν την ετοιμότητα να σταθούν απέναντι από το ωραίο με σεβασμό και να φύγει το εγώ από μέσα. Έτσι λοιπόν και ο δράκος και η τίγρης αναγκάστηκαν σαν τα χέρια τα ενωμένα του κουμφού τα οποία έχουν τρεις ερμηνείες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με την πιο κρυφή να είναι ένα μυστικό. Ακούμε Destination X με τη φωνή της Λίζα Μολίνα και το κομμάτι λέγεται Little Secret. I have a little secret.

περάσαμε να ακούσουμε Cast and Slide και Perception. Perception. Συνώνυμο της αντίληψης, συνώνυμο της οπτικής γωνίας. Δεν είναι απαραίτητο αυτά τα δύο ζώα να έχουν την ίδια αντίληψη για τη ζωή και την ίδια οπτική γωνία. Ίσα ίσα, απαραίτητο είναι να έχουν διαφορετική οπτική γωνία για τη ζωή.

αλλιώς πώς θα αλληλοσυμπληρωθούν. Το Yang με το Yin είναι μια κλασική ιστορία αλληλοσυμπλήρωσης. Πώς θα γίνει αυτό, αν είναι η ίδια. Έχετε δει εσείς Yin-Yang, όλο άσπρο ή όλο μαύρο. Ακόμα και στο λευκό υπάρχει λίγο μαύρο μέσα, για να του θυμίζει ποια είναι η άλλη του πλευρά. Το ίδιο πράγμα και στο μαύρο. Υπάρχει λίγο λευκό μέσα, για να του θυμίζει ποια είναι η πορεία του. Και πάντα το Yin-Yang είναι κυκλικό. Ο κύκλος τι συμβολίζει, το αέναον. Χωρίς αρχή και τέλος. Και τελικά το τέλος ίσως είναι η αρχή και η αρχή ίσως είναι το τέλος. Και αυτά τα δύο ζωάκια του παραμυθιού μας το ξέρουν καλά. Και αυτό είναι το μεγαλείο τους. Γι' αυτό η τίγρης υπολογίζει κάθε βήμα της, κάθε πάτημά της. Και γι' αυτό ο δράκος φεύγει με τα μούτρα και ας ξέρει την αυτοκαταστροφή του.

μιας και λέγαμε για κύκλο, υπάρχει ο φαύλος κύκλος και ο αέναος κύκλος. Ποια είναι η διαφορά τους? Ο φαύλος κύκλος γυρίζει γύρω από την ουρά του, ο αέναος κύκλος περιστρέφεται και είναι σε διαρκή κίνηση και εξελίσσεται. Ο φαύλος κύκλος επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα συνέχεια, κάθε μέρα σαν τη μέρα της μαρμότας. Τα δύο ζωάκια μας αυτά όμως προτιμούν να κινούνται σε έναν αέναο κύκλο, ο οποίος βγαίνει και πάει σε μια άλλη διάσταση συνέχεια. Ανελίσσονται. Πού οδηγεί όλο αυτό? Πού θα οδηγήσει? Καλός ή κακός, μιας και ο δράκος είναι είδος που έχει εξαφανιστεί και η τίγρης είδος προς εξαφάνιση. Οδηγεί τον τίτλο αυτού του τραγουδιού που λέγεται Nothing. Η μοίρα αυτών των δύο ζώων, παρόλο που το ένα συμπληρώνει το άλλο, είναι να μην συναντηθούν ποτέ. Να μην συναντηθούν κάτω από το φως του φεγγαριού και να μην σφυριλατηθούν. Υπάρχει μόνο μία περίπτωση. Ο δράκος και η τίγρης μπορούν να κάνουν το άσπρο και το μαύρο του γιν γιάνγκ να είναι γκρι.

με τον James Holden με τη φωνή της Julie Thompson. Το κομμάτι λέγεται Nothing και η εκτέλεση αυτή συγκεκριμένη λέγεται 93 Returning. Καθώς ο δράκος και η τίγρης θερινή τους βόλτα γύρω από το φεγγάρι, μέσα από τους πλανήτες, σε ένα κόσμο νοητό, σε ένα κόσμο διαφορετικό. Έρχεται η στιγμή να επιστρέψουν πίσω, όχι στο 1993, προς Θεού. Μετά τη σύντομη κοινή πτήση τους, στροφή στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα είναι αναποφευκτή. Αλλά όπως είπε ο παραμυθάς νωρίτερα, στο τέλος μένει η εμπειρία και η ανάμνηση. Αυτά που έχει ζήσει. Σας χρωστάω όμως ένα πραγματάκι. Σας είπα για τη μοναδική περίπτωση όπου ο δράκος με την τίγρη μπορούν να κάνουν το άσπρο μαύρο γκρι.

καλησπέρα Σόφη. Ακούσα από την αρχή και εσύ. Και πολλά φιλιά στο φίλο και αδελφό Γκρέγκ. Και ακόμα και πολλά φιλιά

αυτός μπορεί. Να γίνει το άσπρο μαύρο γκρι. Αυτό μόνο ένας δράκος και μία τίγρης μπορούν να το πετύχουν. Πώς θα το πετύχουν? Όπως τα ζωάκια του παραμυθιού μας. Και όπως λέει και αυτό το τραγούδι, το οποίο το έχει γράψει, το κομμάτι βασικά, το έχει γράψει ο John W. Fleming μαζί με τον Paul Van Dyke. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτά τα δύο ζωάκια έχουν την ευκαιρία να καταλάβουν πως ζουν μέσα σε έναν αλγόριθμο δημιουργημένο από ανθρώπους. Αυτά τα δύο ζωάκια όμως είναι μυθικά πλάσματα και δεν ανήκουν σε αυτόν τον κόσμο. Ο μεν δράκος μπορεί να μην υπήρξε ποτέ. Η δε τίγρης είναι λουροειδές, άρα με μία ανατομία που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο ζώο στον πλανήτη. Το κομμάτι λέγεται Against the Algorithm. Μόνος τρόπος, λοιπόν, το γκρι να παραχθεί από το άσπρο και το μαύρο η ανάμιξη αυτών των δύο. Και καθώς ο κύκλος του Yin Yang περιστρέφεται, ο δράκος με την τίγρη, με την ανάμιξή τους, χύνουν ο ένας το χρώμα του άλλου μέσα του. Και έτσι το άσπρο και το μαύρο γίνεται γκρι. Γίνοντας κόντρα στον αλγόριθμο που δημιούργησαν οι άνθρωποι για να καταστέλουν οτιδήποτε όμορφο υπάρχει ή οτιδήποτε όμορφο γεννιέται.

και καθώς το μαύρο και το λευκό είναι τα δύο άκρα του φάσματος. Κάπου ανάμεσά τους υπάρχουν όλα τα χρώματα. Κάπως έτσι λοιπόν η Τίγρης και ο Δράκος μπορούν να σπάσουν τον αλγόριθμο. Και κάπως έτσι έρχεται η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη ώρα του σημερινού Insomnia Radio Show και να πάμε ένα ακόμα πιο μελωδικό ταξίδι. Your number one station in Athens.

επιστροφή στο Insomnia Radio Show. Είμαι ο Χρήστος Σταυρόπουλος. Με ακούτε τις Παρασκευές το βράδυ εδώ στον Athens Free Radio και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Δεύτερο μέρος, Everybody Knows. Και ανάθεμά τους αν ξέρανε. Secret, remix από Mahmoud Orhan, ο οποίος έρχεται και στην πόλη μας.

Αυτός ήταν ο Secret και το Everybody Knows στην εκτέλεση του Mahmoud Orhan. Και πάμε να περάσουμε σε ένα κομμάτι από ένα πολύ γνωστό συγκρότημα, αλλά δεν τους ξέρετε έτσι. Αυτή είναι η Scooter. Από το Hyper Hyper και όλα αυτά. Το κομμάτι λέγεται She is the Sun. Αυτή είναι ο ήλιος.

the sun. Καλημέρα φίλε και αδελφέ, Greg Stajko. Είσαι και εσύ και απολαμβάνεις το ποτάκι σου ή όχι.

Since I meet you, everything is good again, λέει ο στίχος αυτής υπερκομματάρας. Η φωνή της Moya Brennan σε παραγωγή του Transwax. Το κομμάτι, αν και εύθυμο, είναι άκρος ρομαντικό και λέγεται Lifeline. I have been waiting for a lifeline. Από το χώρο των Transbreaks. Να δείτε τι σας έχω για αυτή την

μεν μπιτάτο και όχι σπαστό, αλλά άκρος ατμοσφαιρικό. Αυτό το κομμάτι από τον Σολέ και λέγεται On the Other Side. Και αλήθεια, τι γίνεται όταν περάσουμε στην άλλη μεριά και όχι αυτή τη μεριά, την μακάβρια που σκεφτήκατε. Στην άλλη μεριά είναι αυτό το παραμυθένιο. Εσύ είσαι η άλλη μεριά.

Δεν ξέρω αν το λένε trans, αν το λένε progressive, αν το λένε melodic techno, αν το λένε οτιδήποτε άλλο. Αυτό το track όμως είναι από τα αγαπημένα μου τα τελευταία 3 χρόνια. 2,5 χρόνια βασικά. Δεν ξέρω, εμένα με ταξιδεύει κάπου αλλού και μιας και λέγεται on the other side. Πολύ χαίρομαι. Που μου έτυχε να δω αυτή την άλλη πλευρά. Και φυσικά δεν μιλάμε για τα μακάβρια πράγματα. Κάποτε τέθηκε ένα ερώτημα. Κάπου κάποτε. Δεν θα σας πω την απάντηση. Θα σας το πω και πείτε εσείς τι θέλετε. Αν σου δίνανε 2 χαπάκια, 2 χάπια, σαν το μπλε και το κόκκινο του Matrix, και σου λέγανε το ένα, αν το φας, αγαπάς όλο τον κόσμο, και το άλλο, αν το φας, σε αγαπάει όλος ο κόσμος, εσύ ποιο θα έπαιρνες?

Αυτό το τραγούδι μπορεί να σας βοηθήσει να απαντήσετε αυτό το ερώτημα. Αυτή είναι η Solid State Theory. Το κομμάτι λέγεται Out of the Darkness. Πραγματικά, τι θα σε έκανε να βγεις από το σκοτάδι σου? Για σκέψου.

Πάντως, ξέρεις, καμιά φορά αυτό που χρειάζεται για να βγεις από το σκοτάδι σου είναι ένα όνειρο. Ένα όνειρο με σάκουρα.

κομμάτι τώρα, το οποίο λέγεται Blue Cat. Μάλλον μιλάει και θα είναι αφιερωμένο για αυτές τις μπλεγάτες της Σιβηρίας. Καταπληκτικές. Ο καλλιτέχνης λέγεται Σαράνκαρα. Και ακροβατεί ανάμεσα στο Psy Ambient και στο Progressive. Εντελώς διαστημικό κομμάτι.

ακούσαμε τον Blue Cat για αυτή την πλεγάδα της Σιβηρίας, Αμνός Αράνκαρα. Και θα μείνουμε σε τέτοιο ύφος, πηγαίνοντας πάλι σε ανατολίτικους ρυθμούς. Exile Cacos από τον Πάχα Μποτά, η εξορία του Καυκάσου.

βραδινός σας εκφωνητής. Σοκαρισμένος από τα σημαδιακά που συμβαίνουν, απολαμβάνει τις μουσικές μαζί σας. Ακούτε τον Athens Free Radio, το Insomnia Radio Show με τον Χρήστο Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο, στο μίξ και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε 26 λεπτάκια ακόμα.

περάσει να ακούσουμε τον Mars Finder με τον Nordlicht. Mars Finder, αυτός που βρίσκει τον Άρη. Nordlicht, το βόρειο φως. Το φως που έρχεται από το βορρά, από τις βόρειες χώρες. Και πραγματικά καμιά φορά το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξεις τα μάτια σου και να κοιτάξεις. Το φως από το βορρά.

ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι τώρα από τους Conjure One, Manic Star. Ελεύθερη μετάφραση, λυσασμένο αστέρι. Για όλα τα λυσασμένα αστέρια εκεί έξω και για όλα τα αστέρια τα οποία ξέρουν να ζουν με μανία τη ζωή.

Ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης τώρα, που τον έχουμε φέρει και 2-3 φορές στην Ελλάδα, σαν Destination Sunshine. Ο Sun Lounger ή αλλιώς Roger Shah. Με τη φοβερή φωνή της Σεζάρα. Το κομμάτι το ξέρετε όλοι οι Trancers, λέγεται Lost. Η εκτέλεση αυτή είναι του Nils Hoffman. Ο στίχος You are not alone. When you feel lost, you might find your way back home. Because you are not alone.

lost and you might find you're not alone. Εκτέλεση από τον Nils Hoffman, λίγο πιο ατμοσφαιρική, λίγο πιο νυχτερινή, καθώς σιγά σιγά έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο και του σημερινού Insomnia, αυτού της νέας εποχής, και θα δείτε σιγά σιγά ότι αυτός ο νέος κύκλος εκπομπών θα αλλάξει και όνομα. Μετά από τόσες δεκαετίες, το Insomnia θα μετασχηματιστεί λίγο και σαν τίτλος. Όλα είναι καιρό όμως, με την ησυχία μας. Όλα είναι καλά. Όλα είναι στο ασφαλές και ακριβές σημείο τους. Ακόμα και αν αυτό χρειάζεται μια τιτάνια προσπάθεια για να σπάσεις το καθημερινό, το τετριμένο, το κατεστημένο. Σόνιν, ο καλλιτέχνης, Titan το κομμάτι.

τελευταίο κομμάτι για σήμερα, για το σημερινό Insomnia. Μετά από όλα όσα ακούσατε, θα ανακατεύουμε όλα μαζί σε ένα καλλιδοσκόπιο. Ακούμε Core Data και Kaleidoscope Skies. Όλοι οι ουρανοί γίνονται ένα καλλιδοσκόπιο που γυρίζει και γεμίζει χρώματα τα μάτια μας. Για τις δύο ώρες που πέρασαν, στο μικρόφωνο, στο μίξ και στην επιλογή της μουσικής, ήταν ο Χρήστος Σταυρόπουλος παρουσιάζοντας το Insomnia. Και να ευχαριστήσω τις φίλες και τους φίλους για την ακρόαση και την παρέα. Σας άρεσε αυτό που ακούσατε και θέλετε να ακούσετε ξανά, μπορείτε να περιμένετε 6 ημέρες και 22 ώρες ακριβώς και πάλι εδώ θα είμαστε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γιαμάν.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.